0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Βαπ, καλημέρα Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουνα, ναι.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Πρόσεξε το. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου το Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι.
2: Γάτσε.
1: Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέρελε.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
1: Κόλλησε. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: J-Lo.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24.

4 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε?
2: Οι Βρετανοί βρήκαν λύση για αυτό το καλοκαίρι.
1: Τι έκανα?
2: Καταψύχουν τα γεννητικά τους όργανα για καλύτερο σεξ.
1: Τι εννοείς?
2: Προσέξτε, ένα πρωτοποριακό σπα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αισθητικής και της σεξουαλικής διέγερσης που ξέραμε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
2: Το testicle spa έχει ως στόχο να βελτιώσει την εμφάνιση των γεννητικών οργάνων. Ξέρετε, το βλέπεις και χάσεις.
3: Μπράβο.
2: Και να αυξήσει την ενέργεια που χρειάζεται στον οργανισμό το καλοκαίρι για σεξ, και όλα αυτά καταψύχοντας τα γεννητικά όργανα.
1: Πόση ώρα!
2: Η κρυοθεραπεία αυτή είναι διαθέσιμη για τους άνδρες, αλλά μπορεί να γίνει μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.
1: Οπωσδήποτε.
2: Πας και το κάνεις σπίτι σου μόνος σου.
1: Όχι.
2: Πας και πάρεις ένα ποτήρι, βάλεις μέσα Aperol πάγο και μετά πας και τα βουτήξεις μέσα.
1: Τι ωραία εκπομπή, καλέ.
2: Όχι, το λέω γιατί μπορεί κάποιος να πει θα τα βουτήξω εκεί.
3: Όχι. Νεκρώσει.
2: Η λειτουργία του σπάχιου ως εξής. Βάζουμε τα γεννητικά όργανα για 30 λεπτά. Σε μείον 160 βαθμούς Κελσίου. Δεν γίνεται. Κάνοντας τα σφριγγυλάκια πιο ζωντανά από ποτέ.
1: Σφριγγυλάκια
2: και παγώνουν, τέλος. Και μετά όταν θες να ξεκινήσεις να κάνεις σεξ με σφύρι, το σπας. Παμ, παμ, παμ. Η θεραπεία κοστίζει 160 ευρώ. Αντέχετε.
1: Τι λες, καλέ, θα το κάνω μόνος μου τζάμπα με παγάκια.
2: Καλά, σου παγώ με Aperol θα το πάει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 άθες DJ. Μου χάρη στους όπλους από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cómeme, pero te coge.
3: En el Independe como Dio, Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε
1: εκεί. Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Ερμές.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Don't put your blame on me.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2. Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας,

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Αραβωνιάρη, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, μια χαρά. Στους δρόμους.
2: Τι κάνεις, ρε Κωνσταντίνε, στον δρόμο?
1: Πάω τα μαξιά σέρβις.
2: Καταρχήν. Μαθαίνουμε ότι έχεις τα γενεθλιά σου. 95,2 αν θες DJ, μα Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η αραβωνιαστικιά σου, η Χάρης μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τον αραβωνιαστικό μου, τον Κωνσταντίνο, όπου σε ένα χρόνο από τώρα θα παντρευτούμε.
3: Όπα!
2: Στο λέω, μην το ξεχάσεις εσύ, εντάξει.
1: Ακριβώς, ένα χρόνο. Δεν το ξεχνάω γιατί είναι τα γενεθλιά μου. Γι' αυτό τα έβαλα, μην.
2: Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν θα παντρευτείς όταν θα έχεις και γενέθλια.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία. Έτσι λοιπόν, εντάξει, δεν θα καταλάβεις ότι παντρεύεσαι, θα γιορτάσεις για τα γενέθλιά σου. Αυτό είναι καλό.
1: Εννοείται.
2: Έτσι.
1: Δύο σε ένα.
2: Και θέλω, λέει, να τον προετοιμάσετε. Τι να σου κάνω να σε προετοιμάσω?
3: Τι θα γίνει,
2: δηλαδή? Να πάρα
1: πάτε. Ξέρω εγώ.
2: Τι θα κάνεις?
1: Μπάτσελορ. Από τώρα.
2: Το μπάτσελορ θα το κάνεις μία εβδομάδα πριν. Μην το κάνεις κανένα δύο μέρες πριν, γιατί δεν θα έχεις συνέλθει. Ξέρω τι θα κάνεις.
3: Όπα.
1: Εννοείται.
2: Θα σέρνεσαι.
3: Μάθε από τον έμπειρο.
4: Έμπειρος.
1: Άσε, τι θα πάω και αγρίνιο. Θα γίνει αγρίνιο γάμος, οπότε έχω και. Θα είναι εκτός έδρα.
2: Στο αγρίνιο.
1: Δεν μπορώ να το κάνω μία-δύο μέρες πριν, γιατί θα είμαι εκεί.
2: Μα και αυτό σου λέω. Λοιπόν, okay, οργάνωσε το. Χρόνια πολλά για σήμερα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Καλά,
4: μπράβο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι μου για τώρα με την
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μπορείς να ξέρουμε ότι βασικά τρέχετε σαν τις τρέλες. Παρόλη την πίεση, αρκετές από εσάς βρίσκετε προσωπικό χρόνο για να διαβάσετε κάποιο βιβλίο.
2: Βέβαια.
1: Διαβάζετε κάποιο αυτήν την εποχή? Ποιο είναι? Καλημέρα, αγαπημένοι. Διαβάζω το Κάποτε στην Μύκονο. Και για του λόγου του αληθές, καλημέρα, λέει, στην κοινότητα, λέει μας. Καλημέρα, δεν προλαβαίνω να κλάσω. Τι βιβλίο να διαβάσω? Α, είναι και ποίημα. Νομίζω όμως, λέει, πως θα ξεκινούσα το πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου και να μην σε πιάσουν, λέει η Δέσποινα. Ρε Δέσποινα. Διάβασε, ή σκοτώνεις ή κλάνεις, δεν ξέρω, ή διαβάζεις. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη πρωινή παρέα. Διαβάζω το Κάθαρμα, ψάχνει βοηθό, λέει η Μαριέτα. Εγώ τον βρήκα. Διαβάζω την ψυχολογία του χρήματος, λέει η Ελένη. Λοιπόν, έχουμε και την νικήτρια από την κλήρωση που είναι η Άννα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, τι γίνεται? Εσύ είσαι η νικήτρια και διαβάζει και ένα ωραίο το οποίο είναι, με αντιπροσωπεύει.
3: Λέγεται. Δεν είναι τέλειο, Μιχάλη.
1: Τέλειο, ανάμεσα σε ηλίθιους. Μπράβο.
4: Ωραία, τα βρήκατε, βλέπω.
3: Είναι πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τις προσωπικότητες,
4: Μιχάλη.
1: Αγάπη μου, τι μου λες τώρα, το ζω καθημερινά. Λοιπόν.
4: Σούμορ αυτή η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Μάγδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είσαι τώρα, τέτοια ώρα?
1: Στη δουλειά.
0: Πού, στη δουλειά. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενεθλιά τη, χρόνια πολλά, και να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, έχει τα μεγαλύτερα boobs, λέει, που έχει δει.
2: Ωραία εκπομπή.
3: Εντάξει, άμα.
0: Εγώ.
2: Μεταφέρει ωραία μηνύματα.
0: Τι να κάνω, άμα.
2: Ναι, αυτό.
3: Χαρά τη και τι μιλάει.
0: Να ρωτήσω το νούμερο.
2: Όχι,
3: καλά.
2: Είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθε ότι η Μάγδα έχει.
3: Μπράβο, Μάγδα.
0: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, γεια.
2: Άντε, άντε. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μα τι οικογενειακή κατά τα άλλα, τι τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
0: Σιγά το να εξηγεί ο πατέρας την ταμπούμπς.
2: Για να δούμε πώς θα το εξηγήσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, Σπύρο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
1: 95,2 άνθρωποι DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος. Η Αγγελική, η αδερφή σου.
2: Α, τέλειο, ναι.
1: Πας Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
1: Α, δεν πας. Με αεροπλάνο θα πας?
2: Όχι, όχι.
1: Με λεωφορείο?
2: Με λεωφορείο, ναι.
1: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδελφή σου, η Αγγελική.
2: Ναι.
1: Θα πας Αγία Σοφιά?
2: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
1: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
2: Θα προσπαθήσω να μείνω.
1: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τι λες?
3: Παλιά μαλλί, μάλλον.
1: Λε, αχού, δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ. Πάρ' το να ξανά. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Πηγαίνεις για μαλλιά?
2: Όχι.
1: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
2: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει.
4: Όχι.
1: Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
1: Αν το ξαναπάρω για δόντια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνεται σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε αυτοί και εσείς εκεί. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί. Δηλαδή, ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε. Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική. Και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στα κορίτσια, στα στήθη. Α, μόλις ακούνε. Αχού τα μωρά μου. Ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
3: Έλεω.
1: Ή ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο. Πώς το ξέρει? Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Το νέο, ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα, ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης.
2: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
1: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
4: They are starved for the truth.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player.

0: και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Ζημιές σε τουλάχιστον 25 σπίτια και στο οδικό δίκτυο από τις δύο σεισμικές δονήσεις χτες το μεσημέρι στο Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας. Η μία ήταν στα 5,2 ρίχτερ. Πάνω από 100 οι μετασεισμοί. Σχεδόν κάθε 10 λεπτά έχουμε μία δόνηση. Δύο κλιμάκια επιθεωρούν από σήμερα τις κατοικίες στην περιοχή για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Κλειστά τα σχολεία. Κανονικά διεξάγονται ωστόσο πανελλαδικές στα εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Αθήνα έρχονται σήμερα οι αγρότες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Αναμένεται να διαδηλώσουν στο κέντρο. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι στις πανελλαδικές. Αγριεύουν τα πράγματα και πάλι στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως χτύπησε τουλάχιστον 15 στόχους στο Ιράν. Όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναστέλλονται. Είχαν προηγηθεί χτυπήματα από το Ιράν με πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ. Οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει να μην επεκτείνει το Ισραήλ τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν και στη Βηρυτό. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται αεροπορική βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Το τερμάτισε η Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χτες βράδυ τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης και ένα γαλλικό και ένα ολλανδικό, δέχτηκαν παρενόχληση από τον πύργο ελέγχου στα κατεχόμενα. Παράλληλα, απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα στη Λευκοσία. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη. Αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς. Θεωρείται πως σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κουρασγερόπλιο Ισραηλινών συμφερόντων. Δεν παλεύεται ο Τραμπ. Ο πρόεδρος σηκώθηκε και έφυγε από συνέντευξη, χαρακτηρίζοντας τον αέρα τη δημοσιογράφο ηλίθια και διεφθαρμένη. Την ταινία Fight Club με πρωταγωνιστή τον πατέρα του θύμισε ο γιος του Brad Pitt και της Angelina Jolie. Ο 17χρονος Knox συμμετείχε σε αγώνες ταϊλανδικού box στο Los Angeles. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με ως 32 βαθμούς, σήμερα και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Hey, what's up, it's Coi Leray.
3: Hey, I'm Anne-Marie.
4: Hey, it's David Guetta and you're listening to Baby Don't Hurt Me with Anne-Marie.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Αυσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Κατάλλας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος, η άνεμη βόρη, 5 από φόρη, θερμοκρασία στους 31 Κελσίου, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 30. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 25, Κηφισιά 22, Πειραιάς 25, Θεσσαλονίκη 20, Μονακό 19, Λονδίνο 15, Ρώμη 20, Παρίσι 16, Κύπρος 20, Μαδρίτη 22, Κάιρο 24, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 31. Και για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
6: Τι έλεγες?
3: Καλά είμαι
6: εσύ. Τα έφτιαξες όλα,
3: άσε με μιχαλή.
6: Έβαλες και μηνύματα?
3: Έχω τα μηνύματα, ναι, αυτά είναι.
6: Μεταξύ των θεμάτων μας σήμερα, σεξ και θερμίδες. Επίσης δωρεές οργάνων. Έχουμε.

0: Ζάνατο, Επτάκ 11. Πόση είμαστε από κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση αγυλοφορώ και φύσω από το Περιστέριο στην Νέα Χαλκιδόνα αλλά και στη γέφυρα μεταμόρφωση. Προ το παρόν είναι καλά τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προ Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδοση λεωφόρου Φιλή στο Καματερό και τέλο η νηφόρα τη Κατεχάκη σε Λιούπολη και Καρέα. Για τα μηνύματά σα στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι έκανατε, εσύ τι έκανε.
1: Τίποτα, Μιχάλη μου, ήμουν ακροβατωμένη. Όλο το Σαββατοκύριακο. Τίποτα δεν έκανα.
0: Τι έχει να κάνει με τι, με λαιμό, με δόντια, τι είχε να κάνει.
1: Με δόντια, με τα δοντάκια, με τα ούλα συγκεκριμένα.
0: Α,
1: στα Μιχάλη ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν στο σφραγίσανε το στόμα όλο.
1: Γιατί, Μιχάλη μου, πρέπει να μιλάω.
2: Πρέπει να μιλάω.
0: Εσύ.
2: Μην ρωτάς πολλά, πήγαινε στον επόμενο, τίποτα δεν έκανε.
0: Ωραία, εσύ.
3: Το ίδιο, τίποτα.
0: Α, μόνο εγώ.
1: Α, εντάξει. Τι έκανες.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει. Τι έκανε, δεν θυμάμαι, παιδιά.
1: Πού πήγες, έφαγες, βγήκες.
0: Ναι.
1: Τι έκανες.
0: Δεν θυμάμαι. Το πιστεύει.
1: Ω, ψαράκι.
0: Α, ναι, δύο φορές και Παρασκευή και Σάββατο, Σολομό.
1: Σολομό, πού.
0: Στην Κηφισιά.
1: Πώ αυτό το αγαπημένο σου που είναι κάτω προ Κηφισία.
0: Το Ιταλικό.
1: Το Σουλεμάγιο.
0: Το Σαλουμάγιο.
1: Σαλουμάγιο, ναι, συγγνώμη, Σαλουμάγιο, ναι.
0: Εκεί και χθε ήμασταν στο.
1: Σε ποιο?
2: Στο Άκρο.
0: Στο Άκρο.
1: Ποιο το Άκρο, θυμίστε.
0: Βάρκιζα Ριζόρτ.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη. Anyway.
1: Ναι, έκανες μπάνιο βούτυξε.
0: Όχι βέβαια, έκανα μπάνιο παίζοντας μουσκεμά.
2: Δεν βουτάνε από τώρα.
1: Α, Μιχάλη.
2: Οι άντρες δεν βουτάνε από τώρα, πιο μετά.
1: Τι κάνανε, χορεύαν όλοι και είναι χαμός.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Θα έρθω κι εγώ, το άλλο Σαββατοκυριακό.
0: Είναι Κυριακή παραγυριακή.
1: Ωραία, την άλλη και παράλληλη Κυριακή.
0: Ωραία, φτάνει τώρα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
8: Είσαι κούκλα.

0: Να σας υπενθυμίσω ότι ο Χιούγκελ έρχεται σε λίγες μέρες. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρουνα. Το μεγαλύτερο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μπορείτε να μπείτε στο hugelathens.com για το εισιτήριό σου. hugelathens.com Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μάλιστα. Οκ, εντάξει, έχεις να γίνει τη δουλειά σου, Δευτέρα είναι. Ωραία, ας το δούμε σαν να είσαι ηθοποιός που δεν δουλεύουνε. Είναι η αργία τη Δευτέρα, έτσι δεν είναι? Ισχύει αυτό ακόμα?
1: Δεν ισχύει, Μιχάλη, με ότι έχουν και θέατρα τη Δευτέρα, τα δευτερότριτα.
0: Τα δευτερότριτα, ναι. Ωραία, χρόνια σας πολλά, για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
2: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, ψάχνετε πάντα για νόημα στη ζωή σας, καθώς και στα πράγματα γύρω σας. Συχαίνεστε τη ρουτίνα και λατρεύετε να κρατάτε τον εαυτό σας σε εγρήγορση. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
2: Οι Καλλιόποι.
0: Oh,
2: οι Πόποι.
0: Όλες οι τουαλέτες, ωραία, δέλε.
2: Οι Πόποι, η Κάλια, η Πίτσα. Ο Ναυκράτης και ο Ναυκράτης.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα είναι Παγκοσμία ημέρα των ωκεανών, έτσι για να το ξέρετε. Γενέθλια έχει Νάνση Σινάτρα, 86 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Μπόνι Τάιλερ, 75 ετών, επίσης τραγουδίστρια. Νικ Ρόουτς, 64 ετών, Άγγλος μουσικός, μέλος των Duran Duran. Κάνι West, 49 ετών. Σαν σήμερα, το 1974, η Ντόλι Πάρτον, νούμερο 1 στην Αμερική με το I Will Always Love You. Αυτό που ξέρετε εσείς με τη Whitney, αυτή το πρωτόπεδο, εντάξει. Σας είμαι το 1984, βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Ghostbusters. 1985, το συγκρότημα των TF Orpheus στην κορυφή της Αμερικής με το Everybody Wants to Rule the World. Ναι, γενέθλια έχει και ο Mick Hucknall, 66 ετών, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος των Simply Red.

0: Τάκη 22. Εντάξει, Δευτέρα, ένα θα αρχίσει να σκέφτεσαι λίγα πιο πολύ τι δουλειέ, το τι ανοίγματα έχει, το τι πρέπει να κάνει, το να ψάχνει. Ξέρω ένα παράδειγμα, να ψάχνει για ασφάλεια. Όσο ψάχνει, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβει όρου σου, να καλύψει τι καλύψει που έχει, ψηλά γράμματα κτλ. Αυτό όμω, το πιο απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρει όλα. Τι εννοώ, στο Insurance Market συγκρίνει εύκολα επιλογέ από πάνω από 25 ασφαλιστικέ, βλέπει καθαρά τι σου ταιριάζει και έχει ανθρώπου δίπλα σε όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. 7 και 22.
1: Τι ωραία, Μιχάλη. Μιχάλη, ξέρεις τι μου είπαν το Σαββατοκύριακο?
0: Τι?
1: Λέει, ξέρεις γιατί λέει δεν υπάρχουν λέει ανέκδοτα για άντρες?
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι όλα αλήθεια.
0: Καλά. Είναι ναρκωμένη ακόμα αυτή. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Η ζωή είναι απλή και πολύ απλά. Θα μάθουμε αν έχει ξυπνήσει ή όχι. Για ρωτά.
1: Τι έγινε, ξύπνησε!
0: Για λάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Υπάρχουν ειδικέ τρει ερωτήσει όπου καταλαβαίνουμε αν έχει ξυπνήσει ή όχι. Και θα σου πω τι θα κάνει. Ωραία. 2-10-61-46-9-9-7. Αν απαντήσει και στι τρει ερωτήσει πολύ σωστά, έχει και ένα γεύμα για δύο άτομα στα ψαράκια και θαλασσινά. Καταστήματα στα βόρεια προάστια, στα νότια προάστια, δηλαδή και φυσικά γαλάνδρη, βάρκιζα. Ήρθε η ώρα για ψαράκια, ντολμαδάκια, ξέρεις, αφρά τα από σαλάτα, καπνιστό χέλι, ψάρια, τα πάντα. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιο?
2: Ο Δημήτρης είμαι.
0: Μάλιστα, Δημήτρη. Για να δω. Πόσα ύψιλον έχει το όνομα Μπουμπουλίνα?
1: Όπα.
0: Όκολα.
2: Δύο.
0: Μάλιστα.
1: Καλός, πολύ καλός.
0: Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης?
2: 112.
0: Σωστά.
1: Πολύ καλός.
0: Μάλιστα. Για να δω εδώ τώρα.
1: Όπα, έρχεται.
0: Έχεις μια φρατζόλα ψωμί και την κόβεις στα 4. Πόσα κομμάτια έχεις?
2: 4.
0: Καλά, γεια.
1: Αχ, είσαι πολύ σκληρός.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν απαντάνε, έτσι. Πάμε στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ τώρα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος?
3: Ο Πέτρος.
0: Πού είσαι, Πέτρος, ή τέτοια ώρα?
3: Στο σπίτι.
0: Στο σπίτι. Και τι κάνεις?
3: Ετοιμάζομαι.
0: Γιατί πράγμα ετοιμάζεις, για εξήγησέ μας, θα κάνεις σεξ πρωί-πρωί?
1: Πάει κι αυτό.
0: Πάει. Ναι. Α, ξεκίνησε να κάνεις σεξ.
4: Ωραία.
0: Πάμε. Κρίμα. Παρακαλώ, πέφτουν οι γραμμές, ναι.
3: Καλημέρα, ο Σπύρος.
0: Σπύρο. Δεν μου λες Σπύρο. Έχεις μια φρατζόλα ψωμί και την κόβεις στα 4. Πόσα κομμάτια έχεις?
3: 2.
5: Φανταστικό.
0: Ποιος τα έφαγε τα άλλα 2?
1: Κλείς την εκπομπή να πάμε σπίτια μας.
0: Πάμε πιο κάτω. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Λιγάκι πιο δυνατά αν θέλετε, κυρία.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μάλιστα. Τι γελάει. Έχουμε μια φρατζόλα ψωμί και την κόβουμε στα 4. Πόσα κομμάτια έχεις?
6: Ο Χριστός και η Παναγία, πρωί 5.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Ζωγραφίστε το κάπου γιατί αυτό θέλει οπτικό. Μια φρατζόλα και κάνεις 4 κοψίματα. Θα δεις ότι είναι 5 τα κομμάτια. Ωραία. Έχεις και δεις γέμα για 2 στα ψαράκια και θαλασσινά. Η Ντουραν Ντουραν θα το παίξουμε σε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
11: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
12: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Radio DJ.
14: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
15: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
17: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
16: Και η νομική προστασία?
17: Προστασία, αλλά νομική.
16: Και η απαλλαγή?
17: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
16: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
17: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
3: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2

0: Να σου πω κάτι.
1: Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά, έχει μια φρατζόλα.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με το ότι παίρνουμε μια φρατζόλα, την κόβουμε τέσσερα κομμάτια και πόσα τα κομμάτια και είναι πέντε.
1: Δηλαδή όχι, δεν είναι πέντε τα κομμάτια, είναι τέσσερα τα κομμάτια να το κόβει στα τέσσερα κομμάτια. Όταν κόβει τέσσερι φορέ τη φρατζόλα βγαίνουν πέντε.
0: Φέρε μου ένα χαρτί.
1: Μα πάρε το χαρτί.
0: Σκίσε ένα χαρτάκι.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Δεν έχουμε τηλεόραση.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό εδώ είναι η φρατζόλα.
1: Ναι, είναι η φρατζόλα.
0: Λοιπόν, κόβω.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Δύο.
1: Τρία.
0: Τέσσερα.
1: Τέσσερα.
0: Μέτρα τα κομμάτια, ρε.
1: Πέντε κομμάτια είναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Έκανε, μα το κόψες τέσσερις φορές. Λέμε τέσσερα κομμάτια πώς είναι η φρατζόλα. Τέσσερα κομμάτια είναι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Μα από πόσες φορές είναι θα με τρελάνεις.
0: Αν θέλεις να είναι τέσσερα τα κομμάτια, πρέπει να την κόψεις τρεις φορές.
2: Τρεις φορές.
1: Μα δεν με νοιάζει πόσες φορές θα την κόψεις εσύ. Εγώ θέλω τέσσερα κομμάτια να φάω.
0: Ωραία.
2: Στα τρία.
0: Με σαλάμι μέσα ή.
1: Με σαλάμι.
0: Α, σε παρακαλώ, τι κάνω τώρα.
1: Πάμε μα... τηλέφωνα. Λύσαξε.
0: Εγώ. Αυτοί μας ακούνε, λυσάξατε. Ακούστε. Αν είστε κάπου εκεί, χαρτί και μολύβι, ζωγραφίστε μία φρατζολίτσα και κάντε τις τέσσερα κοψίματα. Θα δείτε ότι τα κομμάτια είναι πέντε. Τι άλλο να πω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, για έλατε παρακαλώ. Θέλω να γνωρίσετε ότι για κάθε σου αγορά στα Lidl μπορείς να, σε βγάλει, να βγεις δίπλα κερδισμένος. Σκανάρεις την κάρτα σου Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρω με την τύχη σου. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Γυρίζει τον τροχό που έχει, βλέπει το δώρο σου και ενεργοποιεί το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσει την επόμενη φορά με την επόμενη αγορά σου. Okay? Όλα αυτά λοιπόν. Γιατί η Lidl αξίζει. Πολύ. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Μπερδευτήκανε γιατί περισσότεροι έχουν κόψει το ψωμί για δίαιτα.
1: Εγώ όχι. Έχει πάει το ψωμί. Ψωμάκι.
0: Άι τα μπερκή. Άρχισαν τα.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο έχει πάει το ψωμί, ρε.
1: Ένα 40 πλήρωνε, ένα 80 πλήρωνε τώρα.
0: Και καταστράφηκε τώρα για 4 λεπτά.
1: Κι όμως δεν είναι 4, είναι 40.
0: Πιο σοβαρό είναι τα 4 λεπτά σε χρόνο παρά τα 4 λεπτά σε φράγκα.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, έχει ακριβεί το ψωμί.
0: Πού είναι η Πόπη. Μπορεί, θα γίνει τη Πόπη. Πού είναι. Δεν απαντάει η Πόπη. Οκ.

0: Sexy love. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Επιτέλους, θυμόσαστε τι περάσαμε τους προηγούμενους μήνες με βροχές, με αηδίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το καλοκαίρι εμείς που έχουμε γαλανά, οι γαλανομάτιδες ανεβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Σαν αξία.
1: Βέβαια.
0: Για κάποιο λόγο το έχω παρατηρήσει. Ναι. Εσύ, και πες μου εσύ που.
1: Ναι, ναι, εντυπωσιάζεται, βέβαια.
0: Το καλοκαίρι αναζητάτε πιο πολύ γαλάζιο μάτι. Δηλαδή είναι έτσι.
1: Το πιο εξωτικό θέλουμε.
0: Α, είναι εξωτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει. Η άλλη θέλει γκριζό γαλανοπράσινα μάτια. Κυρία μου, ούτε η Βίβε χρώμα δεν το έχει αυτό χρώμα.
2: Ναι, ναι. Έλα μου, ντε.
0: Γκρίζο γαλανοπράσινο.
2: Έλα μου, ντε.
0: Δηλαδή,
2: δεν γίνεται, ρε παιδιά.
0: Κορίτσια, για να συμμορφωθείτε, παρακαλώ και συνέλθετε λίγο. Πες γαλανά, θέλω πράσινα, πράσινο γάλα. Γκρίζο γαλανοπράσινο. Πήγαινε στη Βίβε χρώμα, σου δώσει τον κωδικό. Μα, παρακαλώ, τι έχω εδώ. Ου, ολόκληρο γράμμα.
3: Ναι.
0: Πόπι, καλημέρα, χρόνια πολλά.

0: έχει κάνει αυτό.
1: Τώρα θα στα πω όλα. Καλημέρα, λέει να τηλεφωνήσει τη γυναίκα μου την Πόπη που εορτάζει σήμερα και να τη πει χρόνια πολλά, μικρούλη μου. Σήμερα λέει γιορτάζει εσύ, αλλά και εγώ γιορτάζω και τα 30 χρόνια που πορευόμαστε μαζί. Σοβαρά. Καλέ.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα, συγκινήθηκες. Λοιπόν, 30 χρόνια γεμάτα στιγμές, χαρές, δυσκολίες, αγάπη και μια ζωή που χτίσαμε μαζί μέρα με την ημέρα. Σε ευχαριστώ για όσα είμαστε, για όσα περάσαμε και για όλα έχουμε ακόμα μπροστά μας. Να είσαι πάντα γερή, χαμογελαστή και τόσο υπέροχη όσο είσαι. Σ' αγαπώ πολύ, ο Μπαμπίκος.
0: Αγάπη μου, να είναι καλά η αγάπη μου και εγώ την αγαπώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά, darling.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλέ, βάλε τα κλάματα.

0: Τι ωραία, τι καλά. Επόμενο. Ελάτε, γιατί έχει πλακώσει κόσμος. Πάμε στο επόμενο. Τι λες?
1: Έχουμε δουλειά.
0: Μάστε. Έχουμε εξεταστική. Οκ. Ναι, εξεταστική είναι για πτυχίο το εδώ πέρα. Δεν είναι. Πού είναι η Μανουέλα? Ωπ, Μανουέλα, τι κάνεις?
2: Γεια, καλά, έτσι, καλημέρα.
0: Ξεκινάει εξεταστική, τι δίνεις σήμερα?
2: Φαρμακευτική χημεία 2.
0: Α, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάει εξεταστική, λέει να έχει καλή επιτυχία και φέτος, θα πάρει το πτυχίο της. Είμαστε όλοι δίπλα της και την αγαπάμε, ο μπαμπάς, η μαμά και η αδελφή σου, η Φωτεινή και εμείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι ωραία.
0: Καλημέρα, darling, καλή επιτυχία. Bye bye.
3: Τι καλά.
0: Next one, please, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ? Τα ζώδια είναι έτοιμα?
4: Ναι, με.
0: Μη φωνάζεις, Νατά, μη φύγουν τα νήματα.
4: Ναι, και εγώ προσέχω. Γιατί με τραβάνε.

0: να διονύσεις. Διονύση. Διονύση.
1: Ναι.
0: Έλα, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Έλα, ρε Μιχάλη, πού είστε.
0: Εδώ με λέει, ήρθε ένα μήνυμα καταρχήν καλημέρα. Λέει, πείτε καλημέρα στον Διονύση που είναι πολύ μεγάλο θαυμαστή. Λέει, δικό σου, ευχαριστώ. Και ότι του έχω, λέει, πολύ αδυναμία η κριτικιά ή η Αργυρό.
1: Είναι, οι αδυναμίες δεν ξεχνιούνται, τι να κάνουμε.
2: Okay.
1: Είχαμε παίξει, να ξέρεις Μιχάλη, το μακρινό 1993 ένα παιχνίδι μαζί.
0: Α, το ναι ή όχι.
1: Το ναι ή όχι, μπράβο.
0: Για χάσεις ή κέρδισες.
1: Όχι, είχα κερδίσει.
2: Μπράβο.
0: Φαίνεται που βάλαμε τα ακουστικά μου, πάνε, ας τον ανακερδίσει αυτό.
3: Ναι, μάλλον,
0: σε ποια περιοχή.
1: Την Αγία Παρασκευή.
0: Α, πω, πω. Θυμάσαι τι είχε γίνει.
2: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Εκεί που είχες πέσει εσύ κάτω.
2: Και με είχαν πατήσει από
0: πάνω. All right, thank you. Bye-bye. Τι είχε γίνει, θύμισε μου, κάτι έδωσα προσκλήσεις.
2: Έπαιζες κάπου,
0: έπαιξα. Α, θυμάμαι ότι ήταν το ιστορικό που φεύγω από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
2: Ναι.
0: Χιλιάδες άτομα. Και φεύγω και πάω στο περίπτερο που είχε από κάτω.
2: Ναι.
0: Στη Μεσογείο.
2: Ναι.
0: Και αρχίζω και παίζω με την Περιπτερού. Ξαφνικά. Και μετά στο τέλος κάτι είπα.
2: Έπαιζες,
0: ναι,
2: σε ένα κλαμπ και είχες προσκλήσεις.
0: Α, έπαιζα σε ένα κλαμπ το ίδιο βράδυ.
2: Και μου τις έδωσε σε μένα να τις δώσω.
0: Και γυρνάω και λέω, να, αυτός έχει τις προσκλήσεις.
2: Α, το,
0: ποδοπατήθηκε.
2: 2.000 άτομα πάνω.

0: εσύ, 7:54 τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Στα οικονομικά προβλέπονται καλές ειδήσεις, με κάποιες από αυτές να υλοποιούνται άμεσα. 10. Ταύρος. Οι δυσκολίες στην επικοινωνία με στενούς συνεργάτες εξακολουθούν να σας ταλαιπωρούν. 7. Δίδυμοι. Συνεχίστε να επιμένετε στα θέλω σας χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τις αντιδράσεις των άλλων. 8. Καρκίνος. Η μέρα περιέχει πολλές αφορμές για εκνευρισμό, γι' αυτό μην απαντάτε σε προκλήσεις. 6. Λέων. Αποφύγετε τις έντονες αντιπαραθέσεις και τις ενστάσεις για τον τρόπο ζωής των δικών σας ανθρώπων. 6. Παρθένος. Ο επαγγελματικός ανταγωνισμός είναι μεγάλος και το αποτέλεσμα θα στηριχτεί σε κινήσεις εντυπωσιασμού. 8. Ζυγός. Να είστε προσεκτικοί στα οικονομικά σας και να μην ενθουσιάζεστε με παροδικές επιτυχίες. 7. Σκορπιός. Προστατέψτε την προσωπική και οικογενειακή σας ζωή και μην εκτίθεστε στο περιβάλλον σας. 7. Τοξότης. Ένα τυχαίο περιστατικό θα σας βάλει σε σκέψεις και μπορεί να αναθεωρήσετε τις επιλογές σας. 8. Εγώκερος. Κερδίζετε τις εντυπώσεις στους τομείς που σας ενδιαφέρουν και φέρτε το αποτέλεσμα που ποθείτε εδώ και καιρό. 10. Υδροχός. Αισθηματικά μην είστε απόλυτοι στις απόψεις σας και μην απαιτείτε από τον σύντροφό σας να σας ακολουθήσει. 6. Και τέλος, Ιχθυές. Ο αυθορμητισμός σας σήμερα μπορεί να σας βάλει σε μπελάδες. Προσοχή. 7.
2: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
3: Θυμηθείτε.
0: Όλα καλά?
4: Τι έγινε, ξύπνησες?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
5: Η Αναστασία.
0: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
4: Όπα.
6: 12.
0: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
4: Όπα.
5: 21.
0: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
4: Ωπα,
5: η Τετάρτη και η Πέμπτη.
4: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
0: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
5: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: 95,2.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το SN.

0: ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
5: Happy Mastercard Day!
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: DJ Traveler live on tour.
16: Και ο Harry Styles στο
17: από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
18: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
17: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
18: Συντονίσου
17: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
18: στις 8.30 το πρωί
17: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καρδιοχτύπησαν και πάλι κάτοικοι στο προκόπη της Βόρειας Εύβοιας από τα 4,2 Ρίχτερ λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα. Μηχανικοί ξεκινούν άμεσα τους ελέγχους των κτηρίων στην περιοχή. Περίπου 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Μικρές κατολιστήσεις στο δικό δίκτυο. Κλειστά τα σχολεία, κανονικά οι πανελλαδικές. Την ανηφόρα πήραν και πάλι τιμές του πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Σιρήνες ακούστηκαν πριν λίγη ώρα στο Ισραήλ. Σε μια κόλλα χαρτί τύλιξε η ΕΕΠ των 37χρονο Παλαιστίνη από τη Γάζα που συνελήφθη στην Κρήτη. Ομολόγησε τη συμμετοχή του στη Χαμάς. Δύο νέες εκδόσεις του τραγουδιού της από την ταινία Toy Story 5 παρουσίασε η Taylor Swift. Το τραγούδι έχει τίτλο I Knew It, I Knew You. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με ως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
2: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Beautiful things. Να και ένα όμορφο πράγμα για τα κορίτσια. Dextro Light Plus Orange. Στις ζεστές ημέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι. Η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Με υποχρέωση από το πρωί μέχρι το βράδυ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψε τη δροσιά Dextro Light Plus Orange και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή και όποια και αν είναι η στιγμή. 8 μετά τις 8. Λέμε τι λέει η Αντικειοδός, πώς είναι τα πράγματα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα
0: από την Οπα, οπα, οπα. Λιγάκι κοντά στο τηλέφωνο μπροστά.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Ναι, ναι.
1: Μισά ώρες καθυστερήσεις έχουμε αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλίτσια στον κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι στάξεις των 5-10 λεπτών από τον κόβο Πλακεντίας έως τον κόβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης και στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Είναι περίπου τη τάξη των 10-15 λεπτών.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει άνοδος του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ και κάθοδος από την Αττική Οδό έως τα ΚΤΕΛ ανατμήματα. Επίσης, κίνηση έχει ανηφορά της Κατεχάκη, η άνοδος της Κηφισίας και τέλος τα δύο ρεύματα της Παραλιακής ανάμεσα σε Νέο Φάλερο και Πλατεία Υποδομίας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφόρου.

0: Μπαμπαμ, ωραία. Και βεβαίως έρχεται αυτός που ακούσε, το Χιούγκελ, έρχεται στην Αθήνα σε 18 ημέρες. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Μπορείτε να μπείτε για το εισιτήριο σας στο hugelathens.com. Hugelathens.com. Έρχεται ο Athens DJ. Τον υποδέχεται Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Ωραία.
1: Τι.
0: Είναι εύκολο για εσάς να μιλήσετε με καλά λόγια?
1: Ναι.
0: Α, ναι, για τον άντρα σας εννοώ.
1: Ναι, ναι, καταλάβαμε.
0: Για ελάτε παρακαλώ, κορίτσια, θέλω να ρωτήσω. Ο άντρας σου, ο δεσμός, εν πάση περιπτώσει, σε τι είναι πολύ δυνατός, ρε παιδί μου, και καυχέστε γι' αυτό και το θαυμάζετε γι' αυτό? Σε τι, στα μαστορέματα, στο φαγητό, στις κατσαρίδες, στην εμφάνιση, στη γυμναστική, στην αδιαφορία, στο άλλο το κρεβάτι?
1: Σωστά, σωστά, ναι.
0: Μπορείτε να μου το πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να το ξέρω, σας παρακαλώ. Ελάτε. 210-6146-997 η απαντήση στο τηλέφωνο. 210-6146-997. Επίσης, θα θες μπορώ να μου απαντήσεις και στο Viber με μήνυμα.
1: 6931-952-952.
0: Και φωνητικές απαντήσεις στο Viber πάλι.
1: 6931-952-952.
0: Θα γίνει και μια κλήρωση στο τέλος μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν. Η νικήτρια θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί Sea Jets. Λοιπόν, ο άντρας σου, κορίτσι μου, ο δεσμός σου, ό,τι και να έχεις, είναι σε κάτι που είναι πολύ δυνατός και μάλιστα το λες και στις φίλες σου. Λες αυτό σου, κερατάς. Και τον θαυμάζετε γι' αυτό. Δεν ξέρω, μαστόρεμα, φαγητό, συνεμφάνιση. Θαυμάζετε την αδιαφορία του.
1: Α, και αυτό, και αυτό.
0: Το Viber.
1: 69-31-952-952.

0: Με τον Notorious, διαβόητος, για να δούμε γιατί είναι διαβόητος ο άντρας σας. 8 και 17. Για να πάω στη γραμμή τηλεφωνική, παρακαλώ. Έχει πέσει η γραμμή, δεν πειράζει. Θα διαβάσω εγώ τα άλλα. Ο άντρας μου λέει ο άρχοντας της πατέντας, λέει η Θεοδόρα. Καλημέρα, ομάδα. Ο άντρας μου δεν υπάρχει, λέει, στα μαστορέματα. Είναι πρώτος, τα φτιάχνει όλα, οτιδήποτε δεν παίζεται, λέει η Τζένι. Ο άντρας μου είναι πολύ καλός στο να βγάζει λεφτά, λέει η Ντιάννα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Τι λες?
1: Πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον.
0: Το πιο σημαντικό, δεν το πες, λέει, στο να μου σπάει τα νεύρα, λέει η Εύα. Να το πω εγώ, εσύ δεν το πεις. Καλημέρα, τον θαυμάζω για όλα όσα είναι, αλλά κυρίως για την υπομονή του μαζί μου, λέει η Λιάννα. Καλημέρα, παιδιά. Ο άντρας μου είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς και είμαι πολύ περήφανη για αυτόν, λέει η Έλενα. Ο άνδρας μου είναι δυνατός στα πάντα. Μαστορεύει, μαγειρεύει, σε φροντίζει και με φροντίζει. Μάλλον λέει, είναι ο καλύτερος, λέει η Χριστίνα. Καλημέρα, παιδιά. Πιάνουν πολύ τα χέρια του, με ό,τι καταπιαστεί το έχει φτιάξει λίγο εγώ.
1: Μπράβο, να μας τον δανείσει.
0: Γιατί, για χάδια?
1: Όχι, για να μας φτιάξει.
0: Επειδή λέει, πιάνουν τα χέρια του, κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παρέα και καλή εβδομάδα. Είναι σε όλα του πολύ καλός, αλλά σαν το κρεβάτι δεν έχει, λέει η Μάγδα. Που θα πει κοιμάται όμορφα.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Αυτό κατάλαβα κι εγώ.
0: Κι εγώ. Καλημέρα. Σεξ, φαΐ και κέρατο. Θέλει να μοιράζεται τα ταλέντα του, λέει η Ματίνα.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Θαυμάζω, λέει, το ότι μπορεί να, ό,τι μπορεί να αποφύγει, το αποφεύγει. Μεγάλο ταλέντο, λέει η Σοφία. Ναι. Πολύ ωραία. Υπενθυμίζω άλλη μια φορά. Κορίτσια, ο άντρας σας, ο δεσμός σας ή ό,τι είναι. Σε τι είναι πολύ δυνατός και καφιέστε και τον θαυμάζετε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει. Στο Viber τις απαντήσεις.
1: 6931-952-952.
0: Α, και φωνητικές απαντήσεις στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και βεβαίως το δώρο έρχεται στην κλήρωση μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν. Η νικήτρια θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με τα επιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJet. Με τη SeaJet θα πάρεις καθημερινά 2 και 20 από Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της SeaJet. 24,50 ευρώ για άνδρο μέσα σε μία ώρα. 33,7 για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο και πάρω πάρα πολύ γρήγορα. Okay. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως με σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: Happy Pharrell Williams, και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Είναι καλό στο να με νευριάζει, Μιχάλη. Καλημέρα, η Δήμητρα. Στο να μην μου χαλάει κανένα χατήρι, αλλά δεν το εκμεταλλευόμαι, λέει η Ζωή. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλό είναι, θα τον κρατήσουμε, λέει η Νατάσα.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα σας. Ο δικός μου είναι πολύ καλός σε ό,τι έχει να κάνει με μαστορέματα. Σπίτι ολόκληρο φτιάχνει, αν θέλει, με τα χέρια του. Όχι σε κάτι άλλο που δεν μπορούν, ξέρουν να αλλάξουν τη λάμπα και θέλουν να του λέμε και άντρες, λέει η Νίκη. Νίκη, μαζέψου. Εντάξει. Αν δεν έχω τόση σκάλα, να γυρίζω τη λάμπα.
1: Γιατί, Μιχάλη, νεύρα.
0: Καλημέρα. Είναι καλό στο να μου σπάει τα νεύρα, λέει η Ρούλα. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά είναι τα καλά που έχει, αλλά το χιούμορ του το ξεχώρισε από την αρχή, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ τον θαυμάζω για το πόσο μπορεί να φάει και να μην χορτάσει.
1: Μπράβο.
0: Άντε και στο να αλλάζει πρίζες, καλό είναι, λέει η Στέλλα. Καλημέρα στην παρέα. Είναι πολύ καλό στο να με νιώθει, να με κάνει να νιώθω ασφάλεια και σίγουρα είναι καλό και στο κρεβάτι, λέει η Διονυσία. Έχει όλο το πακέτο, Μιχάλη. Τα πάντα όλα, λέει η Έλλη. Τι διάλογο ψωνίζετε. Πού πάτε και ψωνίζετε, ρε. Με το πακέτο.
1: Πολύ τυχερές αυτές οι κοπέλες.
0: Άσχετο η Μαρία, λέει. Καλημέρα σε όλους. Σας ακούω κάθε μέρα από τη δουλειά μέχρι το απόγευμα. Thank you. Άλλη μια τελευταία υπενθύμηση.
1: Για το Viber.
0: Για το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Ο άντρας σας ή ο δεσμός σας, σε τι είναι πολύ δυναμικός, δυνατός και σας κάνει και τον θαυμάζετε και το λέτε και συνέχεια. Το Viber.
1: 69-31-952-952.

0: Μάλιστα. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Γελάω εδώ με διάφορα που γράφουν. Στον ύπνο, λέει, κοιμάται σαν πρωταθλητής. Καλημέρα στην όμορφη ομάδα, λέει η Κυριακή. Καλημέρα, παιδιά. Ο δικός μου άντρας είναι ήρωας που με αντέχει. Επίσης είναι καταπληκτικός πατέρας τριών παιδιών και γενικά δεν μας λείπει τίποτα, λέει η Φρόσο. Καλημέρα, ο σύντροφός μου είναι πολύ καλός σε όλα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι καλός στις δικαιολογίες για να αποφεύγουμε βαρετούς φίλους, λέει η Δέσποινα.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε φωνητικά.
2: Ναι, ναι, το μαράκι είναι εδώ.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Αυτό που μπορώ εγώ να αναγνωρίσω το δικό μου το αγόρι είναι ότι είναι πάρα πολύ θυμωνητικός. Με αντέχει πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
0: Bye-bye. Okay, εμένα μου αρέσει, λέει, γιατί ενώ είναι 45 με θέλει σαν 18, λέει η Τζόρτζια. Καλημέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα. Ο άντρας μου είναι πολύ καλός στη δουλειά του, χειριστής γεωτρύπανου. Τι να πω άλλο. Φιλιά, η Βίρνα. Γεωτρύπανου.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Πάει, φτάνει στα βαθιά μέσα. Άλλο.
2: Η Ματσούλα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα. Εμένα ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ καλός. Μου μαγειρεύει, μου πλένει, με βοηθάει στις δουλειές σπιτιού. Είναι ο καλύτερος και ζηλεύουν και οι φίλοι μου, φυσικά.
0: Μάλιστα.
2: Ζηλεύουν οι άλλοι επειδή αυτός κάνει δουλειά.
0: Καλά. Μάλιστα. Είναι πολύ έξυπνος, πολύ όμως, και κάνει και καλές φάρσεις, λέει η Αργυρό. Τέλειος στο να επιλέγει σύζυγο, λέει η Νένα. Καλημέρα. Είναι πολύ δυνατός στο μυαλό του, έξυπνος, είτε για να χαμογελάω είτε για να βρίσκει λύση παντού, λέει η Σταυρούλα. Καλημέρα. Είναι σεξομανής υπέροχος, λέει η Αντιγόνη.
1: Να γίνεται.
0: Αντιγόνη, θα σε διαλύσει. Καλημέρα, παρέα. Έχει το καλύτερο χιούμορ, λέει η Χαρά. Μιχάλη, ο άντρας μου είναι πολύ καλός στο κρεβάτι, στα μαστορέματα και στον οργανώνει φοβερές εκδρομές, λέει εγώ.
2: Μπράβο του.
1: Ωραία πακέτο.
0: Πού στο Ιαπάκι του βρίσκεται όλου. Καλημέρα, Μιχάλη. Εμένα ο άντρας μου είναι ο καλύτερος στις δουλειές σπιτιού. Πλήσιμο πιάτων, πλυντήρια και σημάζιμα. Είμαι τυχερή, δεν λέω. Η Βάσο. Καλημέρα, στην τακτοποίηση και να σου στρώσει το κρεβάτι όπως και όπως να καταφέρει να χωρέσει με τάξη τα πάντα στο πόρτ μπαγκάζ.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Σωστά. Πού είναι η νικήτρια μετά την κλήρωση, είναι η Φωτεινή. Φωτεινή.
5: Καλημέρα.
0: Ο άντρας μου, λέει, πιστεύει ότι είναι δυνατός στα μαστορέματα. Έβαλε μόνος του τον καινούριο απορροφητήρα και η κατάληξη ήταν να πέσει πάνω στην κατσαρόλα που μαγείρευα. Εντάξει, ρε Φωτεινή. Εντάξει,
5: τέτοιος είναι.
0: Εντάξει. Όλα τα άλλα είναι καλά μαζί του.
5: Εντάξει, και λίγο ροχαλίζει, αλλά εντάξει, δεν ξεπερνάμε αυτά.
2: Δεν
0: έχει τίποτα. Ωραία. Anyway, λοιπόν, η συνεκίνητρια σου πω ότι έχεις κερδίσει ένα εισιτήριο, ένα διπλό εισιτήριο για να πας με τη C-Jets όπου εσύ θέλεις, οκ? Okay?
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Να και ένα τραγούδι του Eric Clapton. Για πάντα άνδρας. Forever man.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
1: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
1: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
1: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Πολτρόνα Σοφά, ο λίτερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
10: Are they people?
11: No.
10: Are they human?
11: Oh my God.
12: Αυτόν τον Ιούνιο.
13: This 79-year cover-up has to end.
12: Ημέρα αποκάλυψης.
13: You don't need to fear them.
14: I fear us.
12: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
17: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπίρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: από το Παρίσι. Ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, le plus beau, le plus intelligent, le meilleur, Michel Sausopoulos. À tout à l'heure.
21: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ. Don't go.

0: Getaway, καλημέρα σας, είναι 8 και 41. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε και το είχαμε συζητήσει και άλλες φορές εδώ. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Το ξεχνάς. Αλλά όταν χρειαστείς, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξει μετά. Okay. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή. 8 και 41.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη, εγώ να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όγολο.
1: Γιατί όχι, πρόσεξε να δεις. Πράγματα λέει που πρέπει να ξέρουν οι άντρες, ναι, για να εντυπωσιάσουν μια γυναίκα. Αλλά αυτά πρέπει να τα ξέρουν οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Καταρχήν, αλλάζεται ένα λάστιχο. Το πώς λέει χειρίζεστε, λέει, τα μπουλόνια μπορεί να δημιουργηθεί μια έτσι σεξι διάθεση. Γιατί, Μιχάλη, γελάς.
0: Τα μπουλόνια.
1: Ναι, με τα μπουλόνια.
0: Που πάνε να το ξεσφίξουμε είναι πολύ σφιγμένα και βλαστημάζεται.
1: Αυτό, Μιχάλη.
0: Και βάζει το πόδι και παράζει μία στο.
1: Ναι, έλα τώρα. Σφίγγουν και τα μπράτσα εκείνη την ώρα. Είναι, ναι, πολύ, ναι, δυναμική κατάσταση.
0: Αλλά έχει πολλά μπινίλικια.
1: Δεν πειράζει. Καλό είναι και αυτό που και που.
0: Αντρικό. Εντάξει.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Φυγά, μα, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Να αφήνετε, λέει, φιλοδόρημα το 15% λέει του λογαριασμού σα. Τι, Μιχάλη, πες μου, μίλησε.
0: Δεν λέω όχι. Εγώ έτσι είμαι.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρεις τι γκρίνια έχω. Πας και δίνεις το. Δεν σε παρακαλώ.
1: Όχι, Μιχάλη, πρέπει να αφήνεις.
0: Θα αφήνω.
1: Γιατί μετά θα έχεις γκρίνια άμα δεν αφήσεις. Καταλαβαίνεις.
0: Άλλο, άλλο, άλλο.
1: Λοιπόν, ζήγη, να δένετε, λέει, μία γραβάτα. Ξέρεις να δένεις μία γραβάτα.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Τρεις διαφορετικούς τρόπους.
1: Κόμπους.
0: Ναι,
1: θα με τρελάνεις.
0: Γιατί.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Τέλει, ποτέ και με κλειστά τα μάτια. Γκραν, γκραν, γκραν, γκραν. Τρεις κινήσεις. Μία, ναι, μία που το περνάς. Mm. Δύο, τρεις. Τρεις ή μισή κινήσεις.
1: Μπράβο, Μιχάλη, εγώ το υποσχεστεί πάρα πολύ με σένα.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι. Να ράβετε, λέει, ένα κουμπί.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Γιατί, μάθε. Πρέπει να μάθεις. Σταυροβελονιά, ορίστε, να.
0: Και εσύ τι θα κάνεις σπίτι.
1: Εγώ τι θα σε κοιτάω.
0: Άλλο.
1: Θα εντυπωσιάσουμε που ξέρεις να το κάνεις μόνος σου.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, να επιλέγετε, λέει, το σωστό κρασί. Πρέπει να εντυπωσιάσετε, λέει, την εινογνωσία σας.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ξέρεις, Μιχάλη.
0: Και σε παρέες μεγάλες, λέει ο Μιχάλης, τι θα πει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πότε, λέει, θα είναι ελαφρύ ή βαρύ το κρασί.
0: Πάμε πιο κάτω.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχουν βαριά και ελαφρύ. Λέγε τώρα.
1: Λοιπόν, να παίζετε πόκερ.
0: Ξέρω.
1: Ξέρεις, να παίζεις πόκερ, Μιχάλη.
0: Στο, στο γυμνάσιο που, ναι, πήγαινε.
1: Τι έπαιζες πόκερ?
0: Παίζαμε πόκερ κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το μπροστινό με το πίσω, το τρανείο.
1: Έλα, Παναγία. Παρακολουθούσε κανείς το μάθημα?
0: Όχι, κανένα.
1: Πολύ ωραία. Κέρδισες, Μιχάλη.
0: Εντάξει, τα πόκερ.
1: Λοιπόν, να καπνίσετε, λέει, ένα πούρο. Λέει, δεν είναι απλή διαδικασία.
0: Δεν κάνει να μιλάμε για τσιγάρο τέτοια ώρα. Εντάξει. Και γενικά στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Να κάνετε, λέει, κρατήσεις ένα εστιατόριο από τα πιο δημοφιλή της πόλης.
0: Εννοείται. Και εγώ να μην την κάνω, το όνομά μου θα χρησιμοποιήσει.
1: Έχεις πρόσωπο, Μιχάλη. Μα πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Επίσης, να ξέρετε να φτιάχνετε, λέει, ατμόσφαιρα, την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι. Να ανάβετε κεριά,
0: τέτοια. Κάντο εσύ αυτό, έλα, κάντο εσύ.
1: Ρομαντική διάθεση.
0: Κάντο εσύ, ρε παιδί μου, δεν κάνεις τίποτα εσύ.
1: Τίποτα, εγώ πώς να περιμένω.
0: Έλα τώρα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, ναι, να ξέρετε με μία κίνηση, ναι, να ξεκουμπώνετε, λέει, σουτιάν.
2: Απαπα.
0: Τίποτα δεν είναι αυτό.
2: Τίποτα. Τι? Ναι, τα
0: με ένα χέρι, όχι με δύο.
1: Με ένα, ναι.
0: Τάγκ.
1: Το κάνεις.
0: Τάγκ.
1: Τότε είσαι επαγγελματίας, λέει.
0: Τάγκ.

0: Μπεμπερέξ, Άνιου, Religion. Πάρα πολύ ωραία. Ελάτε να το υπενθυμίσω. Νέος μεγάλος διαγωνισμός. DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψεις business class με την Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδα στο Λονδίνο. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber αν θέλεις.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψεις Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Αναχώρηση Παρασκευή 3 Ιουλίου, επιστροφή Κυριακή 5 Ιουλίου.
2: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

0: Καλοκαίρι και όπως ξέρετε συμβαίνουν πολλά το καλοκαίρι.
1: Τι?
0: Όπως η γάμη.
1: Α, βέβαια.
0: Υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μπορούν να σώσουν την οργάνωση του γάμου σας. Αυτό δεν το βλέπω. Λέει, αποφύγετε τα γαμήλια αυτοκίνητα. Τα γαμήλια αυτοκίνητα είναι υπερεκτιμημένα. Εμφανίζονται και σας αφήνουν στην τελετή ενώ άλλοι είναι μέσα. Όχι, περιμένουμε.
1: Όχι, παιδιά, ναι.
0: Αν παρέχετε φαγητό και ποτό και διασκέδαση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό. Οι καλεσμένοι ενδιαφέρονται πραγματικά μόνο για τρία πράγματα στο γάμο σας: υπέροχο φαγητό, υπέροχα ποτά και διασκέδαση δεν τους νοιάζει πολύ.
1: Uh-huh.
0: Φαγητό καλό και καλά ποτά θέλει. Οι γονείς πρέπει να μοιραστούν το κόστος. Ψήλω παράλογο να πιστεύεις ότι η οικογένεια της Νύφης θα πληρώσει το 2026 και εσύ τι έκανες στη ζωή σου, ρε μεγάλε, όλα αυτά τα χρόνια.
2: Τι έκανες.
0: Εσύ θα τα πληρώσεις όλα. Εσύ, τέλος. Αν δεν σου αρέσει η υπόθεση που λέει ο πρώτος χορός, κόψτε με. Μην το μάζεις. Εξαλείψτε οτιδήποτε αγχωτικό, ακόμα και αν κόψετε τους μισούς καλεσμένους ή το. Ξέρεις, και κάποιο θείο που έχεις που σε ανατριχιάζει.
2: Κόψτε.
0: Θα κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Στείλτε ευχαριστήρια σημειώματα. Δώστε την βασική ευγένεια να στείλετε στους καλεσμένους σας μια ευχαριστήρια κάρτα για να αναγνωρίσετε και τα γαμήλια δώρα που σας έδωσα.
2: Χωριόμαστε, δεν θέλουμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ευχαριστώ εκείνη τη στιγμή.
0: Δεν το κάνεις. Όχι. Μα δεν τα βλέπεις τα δώρα, τα αφήνουν κάπου κτλ.
2: Ναι, ναι.
0: Κάτω μετά, ρε παιδί μου. Στο μήνα απάνω.
2: Α, στο μήνα.
0: Μην είσαι γαϊδούρη.
2: Όχι, όχι.
3: Ξυπνήστε. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. We will fight.
0: Impossible to tame. Like oil and oil. Συγγνώμη. Μόλις τώρα έρθει, παιδιά, θα το ξαναβάλουμε από την αρχή το τραγούδι. Διάφτια. Η είδηση είναι πέρα για πέρα αληθινή και δεν το πιστεύω. Γυμνιστές από όλη την Ελλάδα έκοψαν την πίτα τους.
2: Ναι.
0: Ντυμένοι και ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι και καλό ξεγύμνομα. Στόχος των Ελλήνων γυμνιστών να αδιανοργανωθούν κόντρα στη συντηρητική στροφή της κοινωνίας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Ναι.
0: Οι γυμνιστές συγκεντρώθηκαν στην Εκάλη.
2: Στην Εκάλη?
1: Εκεί γίνονται τα πράγματα, Μιχάλη μου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί?
0: Είμαστε σοβαροί στην Εκάλη.
1: Δεν το βλέπω.
0: Αυτή είναι που το ακούω κατσέντα, τίποτα αριστερή λες είναι αυτό.
1: Η είδηση είναι αληθινή. Πέρα αληθινή.
0: Στα άμεσα σχέδιά τους είναι η δημιουργία κέντρου χειμερινού γυμνισμού.
1: Ναι.
0: Που θα διαθέτει πισίνα και γυμναστήριο.
1: Έτσι.
0: Να πάτε στο Εκάλη Κλαμπ. Να πληρώσετε, ρε.
1: Έτσι.
0: Αφού μείνεις. Ο Σύλλογος των Ελλήνων Γυμνιστών Γυμνοκρατία έχει ήδη καταθέσει για έγκριση λεπτομέρειες καταστατικό του Συλλόγου. Α, δεν έχει γίνει Σύλλογος ακόμα.

0: 95,2 Athens DJ και η Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
1: Double cheese nugget. Πάρτο. Μακ. Μάθε περιάρ.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κέντρο. Το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
9: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
10: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
11: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καρδιοχτύπησαν και πάλι κάτοικοι στο Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας από τα 4,2 ρίχτερ λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα. Μηχανικοί ξεκινούν άμεσα τους ελέγχους των κτηρίων στην περιοχή. Περίπου 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Μικρές κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο. Κλειστά τα σχολεία, κανονικά οι πανελλαδικές. Την ανηφόρα πήραν και πάλι τιμές του πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Σιρήνες ακούστηκαν πριν λίγη ώρα στο Ισραήλ. Φινάλε των πανελλαδικών σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με ιστορία, φυσική και οικονομία. Δύο νέες εκδόσεις του τραγουδιού της από την ταινία Toy Story 5 παρουσίασε η Taylor Swift. Το τραγούδι έχει τίτλο I Knew It, I Knew You. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
9: Αθήνα, ο καιρός.
12: Έθριος με 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
9: DJ! Η ώρα είναι 9.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Bad Dreams. Καλημέρα σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3, ο 95,2 Athens DJ με τον Νίκο Ζώη εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ και μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Ζήσε από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκόσμιου κυπέλλου και μάθε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με την Στίχημαν. Το FIFA World Cup 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου στις 19 Ιουλίου του 2026 σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Η Στίχημαν έχει ανακοινώσει τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο. Okay. Στο πλαίσιο του τουρνουά θα υλοποιηθούν ψηφιακές και φυσικές δράσεις για τους φιλάθλους. Okay. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ο Νίκος Ζώης, Σάββατο 13 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι από το Smart Park. Αττικιονός, πώς είναι τώρα?
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττικιονό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο παραμένουν οι καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών μεταξύ των Κόβο Φιλής και Φυσίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα έχει αυξηθεί η κίνηση. Είναι καθυστερήσεις 20-25 λεπτά και από τον Κόβο Μαραθώνου έως τον Κόβο και Φυσίας. Και στην περιφερειακή Μητώ από την Αγία Παρασκευή στον Κόβο και Φυσίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Okay, άλλο.
2: Να πούμε ότι άνοιξε η γέφυρα στην Οδό Εθνικής Αντίστασης στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Επίσης, τροχαίο ατύχημα έχουμε στη Βουλιαγμένης προς την Αθήνα πριν τη Φιλολάου. Τα προβλήματα ξεκινάνε από το ύψος της Ηλιούπολης. Κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα σε Εκτέλ και Νέα Φιλαδέλφια. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών και προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και προς την Κηφισού. Επίσης, κίνηση έχει η παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το Σταύρος Νιάχρος μέχρι το Παλαιό Φάληρο και τέλος προς Πειραιά από το Παλαιό Φάληρο έως την πλατεία Υποδαμίας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζιάκης, χρηματιστήριο, παρακαλώ.
3: Περάσαν τα γενέθλια.
0: Το ξέρω.
3: Λοιπόν, εμείς κινηθήκαμε νοδικά την Παρασκευή στο 065 στις 2355 μονάδες ο Γενικός Δείκτης και 240 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ παλιά νέα. Για ό,τι έχει μετσολαβήσει από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι σήμερα το πρωί.
0: Για λέγε.
3: Η Wall Street διαλύθηκε μείον 1,35, 2,64 και 4,18. Χάσαν οι τρεις βασικοί δείκτες την Παρασκευή λόγω των ανησυχιών για τις πολύ μεγάλες αυξήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στη Wall Street και αφορούν τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Τα πράγματα γίνανε ακόμα χειρότερα το Σαββατοκύριακο με τις πυραυλικές επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Νικκέι χάνει 4,19% αυτή τη στιγμή και το Hong Kong 1,38%, το ευρώ με το δολάριο έχει υποχωρήσει στο 1,15, το πετρέλαιο είναι στα 97, κερδίζει 5% και ο χρυσός στα $4,306 δολάρια. Μάλλον ξεκινάμε προς τα κάτω και βλέπουμε.

0: Hey down boy, you tell me. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Αύριο, Τρίτη, 95,2 Athens DJ Kitan Weir. Σας προσκαλούν στην avant-premiere της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Coleman Domingo. Για λάτε να μάθουμε τι τρέχει. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα της αποκάλυψης. Δείτε το πρώτο της avant-premiere από τον Athens DJ αύριο, Τρίτη, 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Στα Village Cinemas, στην αίθουσα IMAX, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Απλά τα πράγματα, στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber, έχω 5 διπλές προσκλήσεις.
1: 6931952952.
0: Θα γράψει πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου. 5 διπλές προσκλήσεις, οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η ταινία κυκλοφορεί κανονικά 10 Ιουνίου από την Tan Weir.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Μιχάλη, να ξέρεις, είσαι κουρφή, ε. Σ' αγαπάμε πολύ εδώ στην καρδίτσα, ρε. Φιλιά, ρε. Φιλιά σε όλια.
5: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, εκεί τι κάνεις?
5: Καλημέρα. Δεν τα πιστεύω. Όχι, δεν τα πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
0: Ηρέμησε.
5: Έλα τώρα.
0: Δημητρούλα, καλημέρα. Τι κάνεις?
5: Καλά, ποιος είναι?
0: Καλά, έχεις γενέθλια σήμερα.
5: Έλα τώρα.
0: Άμα σου λέω, 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
5: Μιχάλης.
0: Καλημέρα σας, πού είναι η Μέρο?
6: Εδώ είναι, μαζί μου.
0: Μ' ακούει, την ακούω, τι είναι?
6: Σας ακούει, κύριε Τσαουσόπουλε.
0: Μέρο, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
5: Ευχαριστώ.
6: Σας αγαπάμε.
0: Να είστε καλά, εύχομαι χρόνια πολλά στην Μέρο. Καλημέρα.
7: Τι ωραία.
6: Καλημέρα σας.
0: Μισό το, εντάξει, δεν ήμουν τώρα.
7: Ήσουν πάρα πολύ γλυκός, οικογενειακός. Συγκινήθηκα.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Τι ωραία, 9 και 16 Δευτέρα σήμερα και λέω να πάμε λιγάκι πιο χαΐστικα.
1: Να πάμε λίγο.
0: Λοιπόν, για πρόσεξε με. Επειδή αυτές τις μέρες ήταν και το...
2: Εχθές.
0: Στο Μονακό.
1: Ναι, εχθές ήταν το Grand Prix, ναι.
0: Το Grand Prix, Formula 1. Μονακό, πώς ένα καζίνο έσωσε ένα ολόκληρο κράτος. Στα μέσα του 10ου αιώνα, το μικρό πριγκιπάτο της Κιανής Ακτής δεν ήταν καταφύγιο για τις εκατομμυριούχους. Ήταν ένα χρεοκοπημένο κρατήδιο χωρίς φυσικούς πόρους, χωρίς παραγωγή, με ανεμικό οικονομικό παρόν κτλ. Και μάλλον δυσίωνο μέλλον τότε. Στις αρχές δεκαετίας του 1850 εμφανίστηκε η ιδέα που άλλαξε την ιστορία του. Ένα καζίνο που μπορούσε να αξιοποιήσει το κλίμα του, τη θέση του και φυσικά τον τζόγο που αγαπούσε η Ευρώπη έτσι κι αλλιώς και το αγαπάει. Η περιοχή μετατράπηκε σε σκηνή ευρωπαϊκής πολυτέλειας και γύρω από αυτή την καρδιά άρχισαν να χτίζονται όλα τα υπόλοιπα. Δίπλα από το μοντέλο, δηλαδή δίπλα από το.
3: Το καζίνο.
0: Ναι. Το Hotel de Paris, Monte Carlo, άνοιξε το 1864 ακριβώς δίπλα στο καζίνο,
3: ναι,
0: και γρήγορα έγινε το σαλόνι της Ευρωπαϊκής Αριστοκρατίας.
3: Ωραία ιστορία.
0: Όλοι θα έχετε δει, δηλαδή μπορείς να μπεις στο YouTube και να μπεις καζίνο και τέτοια.
3: Ναι.
0: Όλοι θα δείτε τις Ferrari και τις Lamborghini να παρκάρουν, να βγαίνουν τα δίμετρα μοντέλα.
1: Ναι.
0: Παιδιά είναι όλες δεκάρια. Εντάξει, έχει και 7άρια και 8άρια, αλλά είναι χειρουργημένες όλες. Ναι. Πρισμένες τα χείλια, στήθη μέχρι απέναντι.
3: Ναι, πολύ ωραία.
0: Βλέπεις τα μοντέλα λοιπόν από αυτά για να μπουν στο καζίνο και να φωτογραφηθούν από χιλιάδες φωτογράφους. Υπάρχουν, δηλαδή μαζεύεται κόσμος.
1: Ναι,
0: απλός,
1: ναι, ναι,
0: κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Με 200 κινητά στο χέρι.
3: Ναι.
0: Και σκάνε, ανοίγουν την πόρτα. Εντάξει, και αυτοί οι παρκαδόροι είναι απίστευτοι.
3: Mm.
0: Με το που πάνε πάντα και ανοίγουν την πόρτα της γυναίκας.
3: Βέβαια.
0: Την βλέπουν η γυναίκα.
3: Ναι, ναι.
0: Και με το που την ανοίγουν την πόρτα δεν κάθονται μπροστά στην πόρτα, τραβιούνται για να μπορεί να τραβάει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
3: Βέβαια, γιατί.
0: Άριστα 10.

0: Looking for a substitution. Ο Γιώργος Κυπαρίσης στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι κάθε μέρα εδώ. Ο Μάρκος Τζιντάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργων είναι εδώ. Από τον Μύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Για πάνω πλανήτη.
2: Yes, yes.
1: Μιχάλης Σαουτσόπουλο.
2: Κυριακό έγινε the talk of the town και τι? Talk of the world.
0: Πιο καλέ.
2: Γιατί η Μαντόνα Μιχάλη μου τι έκανε. Τραγούδησε στο Times Square με ροζ κορσέ και ασημιμπότες το ακροβατικό που τρόμαξε τους θεατές.
0: Λοιπόν, και πες και τσακιστή.
2: Λέει θα πέσει κάτω το σκοτωθεί.
0: Πάει από χέσιμο ή από πέσιμο.
2: Η Cindy Crawford απ' την άλλη δηλώνει: ο σύζυγός μου είναι κάθετα αντίθετο στο να κάνω lifting. Με προτιμά χωρίς μακιγιάζ.
0: Δεν πάει κανείς 10 φορές lifting, 10 τη σταματάει.
2: Επιτέλους επιστρέφει, μας έλειψε η Θεοδόρα Ντεγκρές. Επιστρέφει στην τόλμη και γοητεία μετά από 8 χρόνια απουσίας.
0: Τι είναι η τόλμη και γοητεία?
2: Η τόλμη και. Μιχάλη μου, η σειρά που ήταν από πάντα.
3: Με το Ριτς.
0: Α, και τι επιστρέφει η σειρά.
2: Επιστρέφει. Όχι, η σειρά συνεχίζεται.
0: Δεν ξέρω, δεν το παρακολουθώ.
2: Σε παρακαλώ, το παρακολουθούν όλοι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Θεοδόρα Ντεγκρές επιστρέφει.
0: Μάστε, ωραία, εντάξει.
2: Λοιπόν, η Μαντόνα απ' την άλλη, Μιχάλη μου, ξέσπασε τα κινητά στις συναυλίες, κατεβάστε τα.
0: The fucking phones, ναι, και συνδεθείτε. Καλά.
2: Το σχόλιο της Κατερίνας Καινούριου για την Ιωάννα Τούνη. Αυτό το έχω λεφτά συνέχεια. Τέλος πάντων, να μην το σχολιάσουμε. Και επίσης η Ιωάννα Τούνη για την εμφάνιση της στις Κάνες. Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας. Μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω. Τι έχει συμβεί πια?
0: Κοίταξε.
2: Έχει δώσει ή δεν έχει δώσει? Θέλω να κάνουμε ρεπορτάζ.
0: Δεν θα κάνει ρεπορτάζ, θα ρωτήσει σε μένα.
2: Σε ρωτάω, Μιχάλη.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει χωρίς να έχει δώσει λεφτά. Μιχάλης, Κάνες χρόνια.

0: Golden και έχει έρθει η ώρα για τη μάχη των Φαλίων. 9:25. Μάλιστα, οι ερωτήσεις σήμερα είναι πολύ τρίκι και δύσκολες. Για να δούμε. Όπως πάντα, γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, αντρικές στη γυναίκα και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και αν και Δευτέρα, υποδεχόμαστε την Κυριακή. Κυριακή.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ τι κάνετε?
0: Πώς αισθάνεσαι με αυτό το όνομα?
1: Μια χαρά. Ειδικά τις Δευτέρες.
0: Χάλια. Οκ, okay, πού είναι ο Φίλιππος, Φίλιππε?
2: Εδώ, εδώ, καλημέρα.
0: Πού βρίσκεσαι, Φίλιππε, εσύ?
2: Σπίτι, ετοιμάζομαι για γυμναστήριο.
3: Α, γυμναστήριο, Φίλιππε.
0: Τι γίνεται, είναι πολλά τα λεφτά.
3: Είναι ντούκι.
0: Δευτέρα, να πάει γυμναστήριο και να μην πάει στη δουλειά. Πάει να πει ότι χαίστηκε, δεν τον νοιάζει.
2: Αργότερα, όχι, θα πάει στη δουλειά, αλλά αργότερα.
0: Οκ, okay, οκ. Okay. Λοιπόν, Κυριακή, ο Φίλιππος, Φίλιππε ή Κυριακή?
1: Γεια σας,
0: Κυριακή. Ωραία.
3: Έτσι, πολύ καλά, τα βρήκανε.
0: Και πάμε. Κυριακή, βάστα με ένα σεβαστό να ανεβούμε.
1: Το βουνό.
3: Πολύ καλή, το είπε πολύ καλά, μπράβο.
0: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
0: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγω, τι να κάνουμε τώρα.
3: Μαλάκια.
0: Μην είσαι. Λοιπόν.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
0: Κυριακή, τι δεν μπορεί να είναι ένα κηδόνι? Δεν μπορεί να είναι γλυκό του κουταλιού? Δεν μπορεί να είναι έντομο? Δεν μπορεί να είναι οστρακοειδές?
1: Δεν μπορεί να είναι έντομο.
0: Σωστά.
3: Μα πώς θα ξέρει αντιμόνι, ρε παιδιά.
0: Φίλιππε, ποιο φρούτο. Παιδιά, είναι δύσκολα. Ποιο φρούτο λέγεται και δεντροπέπονο? Το ακτινίδιο, τα παπάγια, η καρύδα, δενδροπέπονο. Δεν το ξέρα ποτέ αυτό.
2: Δεν το ξέρω ούτε εγώ, τι θα πω, η καρύδα.
0: Όχι μωρέ, παπάγια.
3: Α, είναι παπάγια. Δύσκολο αυτό, Φίλιππο, ρε παιδιά.
0: Τι να κάνω. Κυριακή, πόσα λεπτά έχουν οι 2,5 ώρες?
1: 150.
0: Σωστό.
3: Παιδιά, έχει γνώσεις, παιδιά, η Αντιμόνη.
0: Φίλιππε, πώς λέγεται το στυλ των ρούχων που φοριούνται και από άνδρες και από τις γυναίκες?
2: Unisex.
0: Εντάξει, ανδρόγυνο. Οκ, okay, unisex. Εντάξει. Κυριακή, σε ποιο ωκεανό βρίσκεται το Pearl Harbor? Ειρηνικό, Ινδικό, Ατλαντικό?
1: Ειρηνικό.
0: Σωστό.
3: Μπράβο.
0: Φίλιππε, πρόσεχε. Ποιο, σήμερα δεν θα κάνεις 12, θα κάνεις 20 διάρκεια επαναλήψεις. Να το ξέρεις. Ποιο καρύκευμα παρασκευάζεται από σπόρους συναπιού? Η κανέλα, η μουστάρδα, ο κουρκουμάς, συναπιοί.
2: Μουστάρδα.
0: Ναι.
3: Πέτυχε. Μπράβο.
0: Κυριακή, πώς λέγεται αυτός που διασχίζει τα κύματα με μία σανίδα?
3: Όπα. Εύκολο.
0: Το ξέρεις. Σέρφερ, σωστά.
3: Πολύ καλή.
0: Φίλιππε, ποια ήταν η πρωτεύουσα της Ελλάδας πριν την Αθήνα?
2: Το Ναύπλιο.
0: Βεβαίως.
3: Η Κυριακή, παιδιά, 5-5.
0: Ναι, αλλά και ο Φίλιππος είναι καλός.
3: Έχει δίκιο, Μιχάλη μου, ήταν δύσκολο το Φίλιππο.
0: Κυριακή, 100 ευρώ μετρητά.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
13: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
14: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
16: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική Λάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικά. ελαιοπαρκό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59 και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
19: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
18: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Φεράρι, καλημέρα σας. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Στα οικονομικά προβλέπονται καλές.
0: Sorry.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάμε πριν.
1: Κριός. Στα οικονομικά προβλέπονται καλές ειδήσεις, με κάποιες από αυτές να υλοποιούνται άμεσα. 10. Ταύρος. Οι δυσκολίες στην επικοινωνία με στενούς συνεργάτες εξακολουθούν να σας ταλαιπωρούν. 7. Δίδυμοι. Συνεχίστε να επιμένετε στα θέλω σας χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τις αντιδράσεις των άλλων. 8. Καρκίνος. Η μέρα εμπεριέχει πολλές αφορμές για εκνευρισμό, γι' αυτό μην απαντάτε σε προκλήσεις. 6. Λέων. Αποφύγετε τις έντονες αντιπαραθέσεις και τις ενστάσεις για τον τρόπο ζωής των δικών σας ανθρώπων. 6. Παρθένος. Ο επαγγελματικός ανταγωνισμός είναι μεγάλος και το αποτέλεσμα θα στηριχτεί σε κινήσεις εντυπωσιασμού. 8. Ζυγός. Να είστε προσεκτικοί στα οικονομικά σας και να μην ενθουσιάζεστε με παροδικές επιτυχίες. 7. Σκορπιός. Προστατέψτε την προσωπική και οικογενειακή σας ζωή και μην εκτίθεστε στο περιβάλλον σας. 7. Τοξότης. Ένα τυχαίο περιστατικό θα σας βάλει σε σκέψεις και μπορεί να αναθεωρήσετε τις επιλογές σας. 8. Εγώκερος. Κερδίζετε τις εντυπώσεις στους τομείς που σας ενδιαφέρουν και φέρτε το αποτέλεσμα που ποθείτε εδώ και καιρό. 10. Υδροχόος. Αισθηματικά μην είστε απόλυτοι στις απόψεις σας και μην απαιτείτε από τον σύντροφό σας να σας ακολουθήσει. 6. Και τέλος οι ιχθύες. Ο αυθορμητισμός σας σήμερα μπορεί να σας βάλει σε μπελάδες. Προσοχή. 7.
0: Πολύ ωραία. Τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο στις 7 εμείς, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Το σκέφτεσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ω, τι.
0: Σε κοιτάω να δω τα νήματα.
1: Θα στρώσω, Μιχάλη. Θα γίνω πιο υπέρλαμπρη από ότι είμαι.
0: Εντάξει, ψέματο λέω να μην. Αν και σ' αρέσει να λέμε ψέματο.
1: Τι... Έλα, μωρέ, δεν πειράζει και τι έγινε.
0: Οκ, χρειάστηκε τα λεφτά. Τα λεφτά. Λοιπόν,
2: τα κρατάγαμε.
0: Τα κρατάγαμε,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Στείλτα.
3: Ναι.
0: Πόπι, καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα.

0: αυτό.
1: Τώρα θα στα πω όλα. Καλημέρα, λέει, να τηλεφωνεί στη γυναίκα μου την Πόπη που γιορτάζει σήμερα και να τη πει χρόνια πολλά, μικρούλη μου. Σήμερα, λέει, γιορτάζει εσύ, αλλά και εγώ γιορτάζω και τα 30 χρόνια που πορευόμαστε μαζί. Σοβαρά. Καλέ.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα. Συγκινήθηκε. Λοιπόν. 30 χρόνια γεμάτα στιγμές, χαρές, δυσκολίες, αγάπη και μια ζωή που χτίσαμε μαζί μέρα με την ημέρα. Σε ευχαριστώ για όσα είμαστε, για όσα περάσαμε και για όλα όσα έχουμε ακόμα μπροστά μας. Να είσαι πάντα γερή, χαμογελαστή και τόσο υπέροχη όσο είσαι. Σ' αγαπώ πολύ, ο Μπαμπίκος.
0: Αγάπη μου, να είναι καλά η αγάπη μου και εγώ την αγαπώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά, darling. Μανουέλα, τι κάνεις?
2: Γεια, καλά, έτσι, καλημέρα.
1: Ξεκινάει εξεταστική, τι δίνεις σήμερα?
2: Φαρμακευτική χημεία 2.
1: Α, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάει εξεταστική, λέει, να έχει καλή επιτυχία και φέτος. Θα πάρει το πτυχίο της. Είμαστε όλοι δίπλα της και την αγαπάμε, ο μπαμπάς, η μαμά και η αδελφή σου, η Φωτεινή και εμείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ωραία.
1: Καλημέρα, darling, καλή επιτυχία. Bye bye. Διονύση.
4: Ναι.
1: Έλα, τι γίνεται, καλημέρα.
4: Έλα, βρε Μιχάλη, πού είστε?
1: Εδώ με λέει, ήρθε ένα μήνυμα. Καταρχήν, καλημέρα. Λέει, πείτε καλημέρα στον Διονύση που είναι πολύ μεγάλο θαυμαστή. Λέει, δικό σου, ευχαριστώ. Και ότι του έχω, λέει, πολύ αδυναμία, η κριτικιά ή αργυρό.
4: Εντάξει, αυτό είναι. Οι αδυναμίες δεν ξεχνιούνται, τι να κάνουμε.
1: Okay.
4: Είχαμε παίξει, να ξέρεις, Μιχάλη, το μακρινό 1993 ένα παιχνίδι μαζί.
1: Α, το ναι ή όχι.
4: Το ναι ή όχι, μπράβο.
1: Για χάσεις ή κέρδισες?
4: Όχι, είχα κερδίσει.
3: Μπράβο.
1: Φαίνεται που βάλαμε τα μπουσκό μου πάνε. Ας τον ανακερδίσει αυτό. Σε ποια περιοχή?
4: Την Αγία Παρασκευή.
1: Α, πω, πω. Θυμάσαι τι είχε γίνει?
5: Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Εκεί που είχες πέσει εσύ κάτω.
5: Και με είχαν πατήσει.
1: Alright, thank you. Bye bye.
4: Yeah. Bye bye.
1: Τι είχε γίνει, θύμισε μου, κάτι έδωσα προσκλήσεις.
5: Έπαιζες κάπου,
1: έπαιξα εγώ. Ναι. Α, θυμάμαι ότι ήταν το ιστορικό που φεύγω από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
3: Ναι.
1: Χιλιάδες άτομα. Και φεύγω και πάω στο περίπτερο που είχε από κάτω.
5: Ναι.
1: Στην της Μεσογείων.
5: Ναι.
1: Και αρχίζω και παίζω με την περιπτερού.
3: Ναι.
1: Ξαφνικά. Και μετά στο τέλος κάτι είπα.
5: Έπαιζες,
1: ναι,
5: ξανά κλαμπ και είχες προσκλήσεις.
1: Α, έπαιζα ξανά κλαμπ το ίδιο βράδυ.
5: Και μου τις έδωσε εμένα να τις δώσω.
1: Και γυρνάω και λέω, να, αυτός έχει τις προσκλήσεις. Ποδοπατήθηκε.
5: 2.000 άτομα πάνω μόνο.
6: Μιχάλη, ξέρεις τι μου είπαν το Σαββατοκύριακο?
1: Τι?
6: Λέει, ξέρεις γιατί, λέει, δεν υπάρχουν, λέει, ανέκδοτα για άντρες?
1: Γιατί?
6: Γιατί είναι όλα αλήθεια.
1: Όχι, όχι, όχι. Καλά, είναι ναρκωμένοι ακόμα αυτοί.
7: If you don't like something.
1: Και το καλοκαίρι εμείς που έχουμε γαλανά, οι γαλανομάτιδες ανεβαίνουμε σαν αξία.
6: Βέβαια.
1: Για κάποιο λόγο το έχω παρατηρήσει. Εσύ και πες μου εσύ που...
6: Ναι, ναι, εντυπωσιάζεται βέβαια.
1: Το καλοκαίρι αναζητάτε πιο πολύ γαλάζιο μάτι, δηλαδή είναι έτσι.
6: Το πιο εξωτικό θέλουμε.
1: Α, είναι εξωτικό.
6: Ναι,
1: ναι. Εντάξει, υπάρχει, ξέρω, η άλλη θέλει γκριζό γαλανοπράσινα μάτια. Κυρία μου, ούτε η Βίβε χρώμα δεν το έχει αυτό χρώμα.
3: Έλα μου, ντε.
1: Γκριζογαλανοπράσινο.
3: Έλα μου, ντε.
1: Δηλαδή,
3: δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Κορίτσια, για συμμορφωθείτε, παρακαλώ, και συνέλθετε λίγο. Πες γαλανά, θέλω πράσινα, πράσινο γάλα. Γκριζογαλανοπράσινο. Πήγαινε στη Βίβε χρώμα, σου δώσει τον κωδικό. Έμα. Για ελάτε, παρακαλώ, κορίτσια, θέλω να ρωτήσω. Ο άντρας σου, ο δεσμός, η πασχετούση, σε τι είναι πολύ δυνατός, ρε παιδί μου, και καυχέστε γι' αυτό και το θαυμάζετε γι' αυτό. Σε τι, στα μαστορέματα, στο φαγητό, στις κατσαρίδες. Καλημέρα, παιδιά, πιάνουν πολύ τα χέρια του με ό,τι καταπτιαστεί το έχει φτιάξει λίγο εγώ.
6: Μπράβο, να μας τον δανείσει.
1: Γιατί, για χάδια?
6: Όχι, για να μας φτιάξει.
1: Επειδή λέει, πιάνουν τα χέρια του, κατάλαβα.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, παρέα, και καλή εβδομάδα. Είναι σε όλα του πολύ καλός, αλλά σαν το κρεβάτι δεν έχει, λέει η Μάγδα. Που θα πει, κοιμάται όμορφα.
6: Ναι, ναι,
1: φαντάζομαι.
6: Αυτό κατάλαβα κι εγώ.
1: Και εγώ. Καλημέρα σας. Ο δικός μου είναι πολύ καλός σε ό,τι έχει να κάνει με μαστορέματα. Σπίτι ολόκληρο φτιάχνει, αν θέλει, με τα χέρια του. Όχι σε κάτι άλλο που δεν μπορούν, ξέρουν, να αλλάξουν τε λάμπα και θέλουν να τους λέμε και άντρες, λέει Νίκη. Νίκη, μαζέψου. Έχει όλο το πακέτο, Μιχάλη. Τα πάντα όλα, λέει η Έλλη. Τι διάλογο που ψωνίζετε. Πού πάτε και ψωνίζετε, ρε. Με το πακέτο.
6: Πολύ τυχερές αυτές οι κοπέλες.
1: Τέλειος στο να επιλέγει σύζυγο, λέει, είναι ένα.
3: Αχ,
1: πού είναι η νικήτρια μετά την κλήρωση, είναι η Φωτεινή. Φωτεινή.
8: Καλημέρα.
1: Ο άντρας μου, λέει, πιστεύει ότι είναι δυνατός στα μαστορέματα. Έβαλε μόνος του τον καινούριο απορροφητήρα και η κατάληξη ήταν να πέσει πάνω στην κατσαρόλα που μαγείρευα. Εντάξει, ρε Φωτεινή. Εντάξει. Όλα τα άλλα είναι καλά μαζί του.
8: Εντάξει, και λίγο ροχαλίζει, αλλά εντάξει, δεν ξεπερνάμε αυτά.
6: Μιχάλη, εγώ να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Όγολο.
6: Γιατί όχι, πρόσεξε να δεις πράγματα, λέει, που πρέπει να ξέρουν οι άντρες για να εντυπωσιάσουν μια γυναίκα. Αλλά αυτά πρέπει να τα ξέρουν οπωσδήποτε.
1: Ναι.
6: Ναι, ναι. Να δένετε, λέει, μια γραβάτα. Ξέρεις να δένεις μια γραβάτα?
1: Εννοείται.
6: Ναι.
1: Τρεις διαφορετικούς τρόπους.
6: Κόμπους.
1: Ναι.
6: Θα με τρελάνεις. Μπράβο, Μιχάλη.
1: Τέλειποτα και με κλειστά. κλειστά τα μάτια. Γκραν, γκραν, γκραν. Τρει κινήσει. Μία που το περνά. Δύο, τρει. Τρει ή μισή κινήσει.
6: Μπράβο, μου χαλκώ πάρα πολύ με
1: σένα.
6: Να κάνετε, λέει, κρατήσει ένα εστιατόριο από τα πιο δημοφιλή τη πόλη.
1: Εννοείται. Και εγώ να με την κάνω, το όνομά μου θα χρησιμοποιήσω.
6: Έχει πρόσωπο, Μιχάλη. Μα πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Επίση, να ξέρετε να φτιάχνετε, λέει, ατμόσφαιρα, την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι. Να ανάβετε κεριά,
1: κάτω εσύ αυτό, έλα, κάτω εσύ.
6: Πρέπει να μου κάνει τρομακτική διάθεση.
1: Κάτω εσύ, ρε παιδί μου, δεν θα κάνει τίποτα εσύ.
6: Τίποτα, εγώ πώ ένα περιμένω.
1: Έλα τώρα.
6: Και το τελευταίο, Μιχάλη, να ξέρετε με μία κίνηση να ξεκουμπώνετε, λέει, σουτιά.
1: Τίποτα δεν είναι αυτό. Με ένα χέρι, όχι με δύο.
6: Με ένα, ναι. Το κάνει. Τότε είσαι επαγγελματία, λέει.
1: Γυμνιστές από όλη την Ελλάδα έκοψαν την πίτα τους ντυμένοι και ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι και καλό ξεγύμνομα. Στόχος των Ελλήνων γυμνιστών να διανοργανωθούν κόντρα στη συντηρητική στροφή της κοινωνίας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γυμνιστές συγκεντρώθηκαν στην Εκάλη.
6: Στην Εκάλη?
3: Εκεί γίνονται τα πράγματα, Μιχάλη μου.
1: Όχι, βέβαια.
3: Γιατί?
1: Είμαστε σοβαροί στην Εκάλη.
3: Δεν το βλέπω.
1: Αυτή τίποτα ακούω κατσέντα, τίποτα αριστερή λες είναι αυτό.
3: Η είδηση είναι αληθινή. Πέρα αληθινή.
1: Στα άμεσα σχέδιά του είναι η δημιουργία κέντρου χειμερινού γυμνισμού. Που θα διαθέτει πισίνα και γυμναστήριο.
3: Έτσι.
1: Να πάτε στο Εκάλη Κλαμπ. Να πληρώσετε, ρε.
3: Έτσι.
1: Αφού μείνεις. Ο Σύλλογος των Ελλήνων Γυμνιστών Γυμνοκρατία έχει ήδη καταθέσει για έγκριση λεπτομέρειες καταστατικό του Συλλόγου. Α, δεν έχει γίνει Σύλλογος ακόμα. Δεν έχει.
6: Κρίμα, το κάνουμε.
1: Μονακό. Πώς ένα καζίνο έσωσε ένα ολόκληρο κράτος. Στα μέσα του 10ου αιώνα, το μικρό πριγκιπάτο της Κιανής Εκτής δεν ήταν καταφύγιο για τις εκατομμυριούχους. Ήταν ένα χρεοκοπημένο κρατήδιο χωρίς φυσικούς πόρους, χωρίς παραγωγή, με ανεμικό οικονομικό παρόν κτλ. Και μάλλον δυσίωνο μέλλον τότε. Στις αρχές δεκαετίας του 1850 εμφανίστηκε η ιδέα που άλλαξε την ιστορία του. Ένα καζίνο που μπορούσε να αξιοποιήσει το κλίμα του, τη θέση του και φυσικά τον τζόγο που αγαπούσε η Ευρώπη έτσι κι αλλιώς και το αγαπάει. Η περιοχή μετατράπηκε σε σκηνή ευρωπαϊκής πολυτέλειας και γύρω από αυτή την καρδιά άρχισαν να χτίζονται όλα τα υπόλοιπα. Το Hotel de Paris Monte Carlo άνοιξε το 1864 ακριβώς δίπλα στο καζίνο και γρήγορα έγινε το σαλόνι της Ευρωπαϊκής Αριστοκρατίας.
6: Ωραία ιστορία.
1: Όλοι θα έχετε δει, δηλαδή μπορείς να μπεις στο YouTube και να μπεις καζίνο και τέτοια.
6: Ναι.
1: Όλοι θα δείτε τις Ferrari και τις Lamborghini να παρκάρουν, να βγαίνουν τα δίμετρα μοντέλα.
3: Ναι.
1: Παιδιά είναι όλες δεκάρια. Εντάξει, έχει και 7άρια και 8άρια, αλλά είναι χειρουργημένες όλες. Ναι. Πρισμένες τα χείλια, στήθη μέχρι απέναντι.
6: Ναι, πολύ ωραία.
1: Βλέπεις τα μοντέλα λοιπόν από αυτά για να μπουν στο καζίνο και να φωτογραφηθούν από χιλιάδες φωτογράφους. Υπάρχουν, δηλαδή μαζεύεται κόσμος. Ναι, απλός
6: ναι, ναι.
1: Κόσμος.
6: Ναι, ναι.
1: Με 200 κινητά στο χέρι.
6: Ναι.
1: Και σκάνε, ανοίγουν την πόρτα. Εντάξει, και αυτοί οι παρκαδόροι είναι απίστευτοι. Με το που πάνε πάντα και ανοίγουν την πόρτα της γυναίκας. Την βλέπουν η γυναίκα.
6: Ναι.
1: Και με το που την ανοίγουν την πόρτα δεν κάθονται μπροστά στην πόρτα, τραβιούνται για να μπορεί να τραβάει ο άλλος.
3: Ναι.
1: Δηλαδή.
6: Βέβαια, γιατί.
1: Άριστα 10. Για ρωτά.
3: Τι έγινε, ξύπνησε!
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιο?
9: Ο Δημήτρης είμαι.
1: Μάλιστα, Δημήτρη. Για να δω. Πόσα ύψιλον έχει το όνομα Μπουμπουλίνα?
3: Όπα.
9: Δύο.
1: Μάλιστα.
3: Καλός, πολύ καλός.
1: Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης?
9: 112.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός.
1: Μάλιστα. Έχεις μια φρατζόλα ψωμί και την κόβεις στα 4. Πόσα κομμάτια έχεις?
9: 4.
1: Καλά, γεια.
3: Κρίμα.
1: Παρακαλώ, πέφτουν οι γράμμες, ναι.
10: Καλημέρα, ο Σπύρος.
1: Σπύρο. Δεν μου λες Σπύρο, έχεις μια φρατζόλα ψωμί και την κόβεις στα 4. Πόσα κομμάτια έχεις?
10: 2.
6: Φανταστικό.
1: Ποιος τα έφαγε τα άλλα δύο?
3: Κλείς την εκπομπή να πάμε σπίτια μας.
1: Πάμε πιο κάτω.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μάλιστα. Τι γελάει. Έχουμε μια φρατζόλα ψωμί και την κόβουμε στα 4. Πόσα κομμάτια έχεις?
10: Ο Χριστός και Παναγία, πρωί 5.
1: Σωστό.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Ζωγραφίστε το κάπου γιατί αυτό θέλει οπτικό. Μια φρατζόλα. Και κάνεις 4 κοψίματα. Θα δεις ότι είναι 5 τα κομμάτια. Και πάμε. Κυριακή, βάστα με ένα σεβαστό να ανεβούμε.
11: Το βουνό.
3: Πολύ καλή. Το είπε πολύ καλά. Μπράβο.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
10: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα. Μην είσαι.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Κυριακή, σε ποιο ωκεανό βρίσκεται το Pearl Harbor? Ειρηνικό, Ινδικό, Ατλαντικό.
11: Ειρηνικό.
1: Σωστό.
3: Μπράβο.
1: Φίλιππε, πρόσεχε. ποια ήταν η πρωτεύουσα της Ελλάδας πριν την Αθήνα?
11: Το Ναύπλιο.
1: Βεβαίως.
3: Η Κυριακή, παιδιά, 5 στα 5.
1: Ναι, αλλά και ο Φίλιππος είναι καλός.
3: Έχει δίκιο, Μιχάλη μου, ήταν δύσκολο το Φίλιππο.
1: Κυριακή, 100 ευρώ μετρητά.
12: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στο 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
13: Τίτλοι τέλους, ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Με χαρά σας ανακοινώνουμε πως η εκπομπή συμμετέχει σε εκθέσεις ζαχαροπλαστικής λόγω του Μιχάλη μας που είναι τόσο γλυκούλης.
1: Μαλάκα.
13: Αύριο και πάλι εδώ σε 7.
14: That was wonderful.
15: Bravo.
14: I loved it.
15: Oh, it was great.
14: Well, it was pretty good.
15: Well, it wasn't bad.
14: Well, there were parts of it that weren't very good,
15: It could have been a lot better.
14: I didn't really like it.
15: It was pretty terrible.
14: It was bad.
15: It was awful.
14: It was terrible.
15: Get him away.
14: Hey,
15: boo.
16: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can. Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
18: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
20: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
22: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
22: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
24: Ποιος είναι!
23: Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
26: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
27: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. E+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της

0: έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ipapoutsia ξέρει.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: DJ Traveler live on tour.
6: London! Are you ready for Harry Styles?
7: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
5: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
7: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα.
5: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
7: Συντονίσου
5: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
7: στις 8.30 το πρωί
5: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι στις πανελλαδικές. Την Πέμπτη αναμένεται τελικά ο ανασχηματισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Μαρινάκης αναμένεται να πάρει τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών. Ο Τάκης Θοδωρικάκος αναμένεται να αναλάβει επιτελικό ρόλο στο Μαξίμου. Αναβαθμίζεται η Αλεξάνδρα Ζούκου. Τηλεφωνική επικοινωνία χτες βράδυ ανάμεσα σε Νετανιάχου και Τραμπ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί συμφωνία με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν κουμάντο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άλλη γνώμη έχουν ωστόσο οι Ισραηλινοί, οι οποίοι χτύπησαν 15 στόχους στο Ιράν, μεταξύ αυτών και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Παρενόχληση από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Κύπρο στο αεροπλάνο που μετέφερε τον Νίκο Δένδια για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Το ίδιο έγινε και με τα αεροπλάνα των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Αναμένονται επίσημα διαβήματα και αντίδραση από τις Βρυξέλλες. Με στα νεύρα ο Τσάρλι Πουθ, ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να ματαιώσει τη συναυλία του στο Ορλάντο λόγω ασθένειας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα. Ο καιρός.
8: Έθριος με ως 32 βαθμούς.
4: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
8: Με σκορ 1-0 έχασε χτες η εθνική ποδοσφαίρα από την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό για το Nations League. Το γκολ έβαλε ο Εσπόζιτο. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
4: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: DJ! Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
12: Εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Καλοκαίρι στην Αθήνα. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Δευτέρα 8 Ιουνίου. 3 λεπτά μετά τις 10 μόλις. Πώς είστε, τι κάνατε, πώς περάσατε το weekend? Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Και τι ωραία που ήταν που τα είπαμε και χθες από την παραλία. Μία με τέσσερις. Thank you όλους σας που ήρθατε εκεί και μου μιλήσατε κιόλας. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1949 ο Βρετανός George Orwell εξέδωσε το εμβληματικό μυθιστόρημα 1984. Να το διαβάσετε όπως

0: οπωσδήποτε. Και έχει γενέθλια ο Kanye West σήμερα. Κλείνει τα 49. Τον είχα γνωρίσει παλιά στο Σικάγο. Είναι από τότε του τρελού. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός στα κόκκινα, από γέφυρο μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο μέχρι τα Πατήσια. Η Αττική Οδός καθυστερήσεις έχει από Άνω Λιώσια μέχρι γέφυρα μεταμόρφωσης και στο Πάτημα. Η υπομονή γύρω από το κέντρο, αλλά και στην Ομηρίδου Σκυλίτσια Λιπέδου και τη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Κατά τα άλλα καλά. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα. Υποδεχόμαστε Gordo, Armin Van Buuren, Nelly και Kelly Rowland, πρώτα Μαϊζίκ και Marshall Jefferson. Life is simple.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Είναι ο Alex Warren με το Ordinary. Είστε στον 95,2 Athens DJ και έρχεται σούπερ διαγωνισμός, ο οποίος σας στέλνει κατευθείαν στο Λονδίνο για να απολαύσετε Harry Styles live. Live on tour, DJ Traveler και Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψετε με business class. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ, σας ζηλεύω. Με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σας στο Λονδίνο. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γραφώντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, για να μάθουμε ποιος ή ποια θα είναι ο νικητής που θα αναχωρήσει Παρασκευή 3 Ιουλίου. Harry Styles τώρα και Watermelon Sugar.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

Wiz DMC, Biz & Honey, Show Me Love στο 95,2 Athens DJ και ο καλύτερος τρόπος να δείξετε αγάπη στον εαυτό σας και στην επιδερμίδα σας τώρα το καλοκαίρι που ο ήλιος λάμπει και λάμπει παιδιά μέχρι τις 9 το βράδυ, έτσι. Είναι να χρησιμοποιείτε καθημερινά αντιλιακό όπου και αν βρίσκεστε, ακόμα και στο σπίτι. Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας και μάλιστα η σειρά Mineral αντιλιακών Ηλιοντόρ της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια, ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι η σειρά Ηλιοντόρ της Pharmacept. Και σκεφτόμουν να σας κάνω και βίντεο για τα φυσικά και τα χημικά φίλτρα για να ξέρετε τη διαφορά και να ξέρετε σε ποιους απευθύνεται η κάθε σειρά και ποιοι τη χρειάζεστε περισσότερο σύντομα στα social, τα δικά μου. Ακολουθήστε με, by the way, Νάγια από στο Instagram, Νάγια Αποστόλου, με βρίσκεται με NAYA πάντα και στο TikTok. Και φυσικά, at Athens DJ, μας βρίσκεται γενικότερα. Rihanna, only girl in the world.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πράγματα που πρέπει να κάνει ένας άντρας, ναι, όταν γίνεται από 40 και άνω. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνετε μια διαθήκη.
2: Τι αστοριά.
1: Όχι. Δεν γίνεται.
2: Εσύ γιατί να μην κάνεις.
1: Κρατήστε, λέει, ένα ημερολόγιο με τα απομνημονεύματά σας για να μάθουν όλοι ποιοι ήσασταν. Την ιστορία σας.
2: Άντε, τα 40 μέχρι τα 95 έχει δουλειά ακόμα.
3: Έχουμε τόμους, παιδιά. Υπάρχουν τόμοι.
2: Θα κάνουμε τώρα.
4: Πάπυρος Λαρούς.
1: Χωράει όλο αυτό στο πάπυρο Λαρούς.
3: Τα άγγραφα του Τσαουσόπουλου.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, σταματήστε σιγά σιγά να ξενοκοιτάτε. Έχει εμφανιστεί πρεσβειοποίηση, υπερμετροπία και όλα τα συναφή. Δεν εστιάζετε, λέει, σωστά. Εγώ τα λέω εδώ, τα λέω.
2: Άμα κλείσει το ένα μάτι, ναι, με το άλλο βλέπεις.
1: Ναι.
3: Βλέπει καλά.
1: Βλέπετε καλά. Καλά.
3: Το ένα δουλεύει, το ένα δουλεύει.
2: Και εσύ που σε κοιτάω, θα νομίζω ότι σου την πέφτω με κλειστό μάτι.
1: Α, ναι.
2: Είναι όλο μαζί αυτό.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιωτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp όλα παίζουν.
16: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
20: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
19: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
21: 95,2 Athens DJ.
22: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Τσάι και Γκαμπριέλα στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και εδώ θα βρείτε και τις καλύτερες ταινίες σε πρώτη προβολή, σε avant-premier. Τώρα έρχεται από την Tanweer η πολύ αναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg και δεν είναι άλλη από την ημέρα αποκάλυψης. Έρχεται λοιπόν αύριο το βράδυ, 3η 9 Ιουνίου στις 8 στα Village Cinema στην αίθουσα IMAX στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Και για να είστε εκεί μαζί μας, στείλτε μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας πρεμιέρα και το όνομα τυπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις έχω στα χέρια μου, θα γίνουν δικές σας και θα ειδοποιηθείτε με απαντητικό μήνυμα. Coldplay τώρα, The Sky Full of Stars, έτσι ρομαντικά πάντα.

0: είναι η Coldplay με το Sky Full of Stars. Και αν ψάχνεις για νέο χόμπι, πώς φαίνεται να γίνεις lifesaver και να σώζεις ζωές? Σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία πατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής, δότης μυελού των νοστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Πώς θα το κάνεις? Στις 16 Ιουνίου το All Win Care σε περιμένει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Για αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blue D και Choose a Life. Εκεί θα είναι και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
3: Πώς λέγεται?
2: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
3: Αγία μου, κουφάλα.
2: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
4: Μοβ.
5: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
2: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ, για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
11: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.
12: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρώνε σοφά.
19: Σόλο διβάνι.
4: Τι κουαλίτα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
18: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
19: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
18: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
20: 95,2 Athens DJ.
21: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
22: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης.
2: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
1: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
4: They are starved for the truth.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κινητοποιήσεις από τους αγρότες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Αναμένεται να διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μηχανικοί ξεκινούν άμεσα τους ελέγχους των κτηρίων στη Βόρεια Εύβοια. Περίπου 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς. Στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγήθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο. Καταζητούνταν για τη δολοφονία ομογενούς το 99 στην Αυστραλία. Δεν παλεύεται ο Τραμπ. Ο πρόεδρος σηκώθηκε και έφυγε από συνέντευξη, χαρακτηρίζοντας στον αέρα τη δημοσιογράφο ηλίθια και διαφθαρμένη. Πολύχρονος να ευχηθούν στον Kanye West. Ο αμφιλεγόμενος ράπερ έγινε 49 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με 32 βαθμούς, σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με σκορ 1-0 έχασε χθες η εθνική ποδοσφαίρα από την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό για το Nations League. Το γκολ έβαλε ο Εσπόζιτο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μου και πάλι. Εδώ είμαστε, η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα στο 95,2 Athens DJ. Έχουμε τη φόρα του Σαββατοκύριακου γιατί πραγματικά ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αύριο πώς θα είμαστε. Σήμερα είμαστε πολύ καλά όμως. Λοιπόν, σε λίγο παίζουμε μαζί το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο, γεύμα για

2 σας περιμένει και σήμερα. Δεν θα πω πού, δεν θα κάνω spoiler. Να περιμένετε να ακούσετε. Να σας πω ότι έχω στην παρέα μου φυσικά τη σειρά με τα mineral αντιλιακά Ηλιοντόρ της Pharmacept, με άμεση προστασία από το πρώτο λεπτό εφαρμογής και χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε 30 λεπτά πριν να εκτεθείτε στον ήλιο, γιατί έχουν πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες από Λυσιακής, BB Rexa, Faithless, Tate McRae. Πρώτα είναι το Sports Car.

0: Just Mike, τον Bruno Mars στο 95,2 Athens DJ. Και τώρα παίζουμε μαζί, βρες το πρόσωπο. Εμιλιάνο Ζαπάτα κερδίζεται αυτή την εβδομάδα για δύο που σε ταξιδεύει κατευθείαν Μεξικό στον Κορυδαλό. Όμως, αυθεντική μεξικάνικη φιέστα με φαχίτας που αχνίζουν, τάγκος γεμάτα ένταση, καυτερές εμπανάδας και πολλά πολλά άλλα. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Έχω επανέλθει στο χέρι, δηλαδή τέρμα ήδη γράφω μηχανές, και όχι μόνο γράφω ελεύθερα για να καταλάβω ποιο είμαι. Παίρνω μια κόλλα χαρτί και λέω: γράψε ειλικρινά τα πάντα τώρα, γράψτε εδώ. Μου λέω την αλήθεια και γι' αυτό το λόγο έχω αγοράσει μια πολύ ακριβή πένα.
0: Ποιος είναι? 69 31 952 952. Περιμένω τώρα τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Oh.

0: Nueva York, Bad Bunny, φυσικά εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πάμε να βγούμε στον αέρα να μιλήσουμε με την Φιλιό. Α, δεν είναι εδώ,
1: προσπαθώ.
0: Έλα, καλημέρα, καλέ.
1: Καλημέρα!
0: Τι κάνεις, ευνηδιάσαμε, δεν το περίμενες.
1: Καθόλου, κάνω δουλειά στο σπίτι. Έχω εδώ πέρα μια κυρία και κάνουμε δουλειές.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Ναι. Τα χαλιά, άργησα λίγο.
0: Κοίταξε, είναι μια ταλαιπωρία, αλλά μετά που είναι πεντακάθαρο το σπίτι και μυρίζει και ωραία.
1: Είναι απόλαυση.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Απόλαυση.
0: Πάμε να παίξουμε, κορίτσι μου.
2: Τέλεια. Στο χέρι, δηλαδή τέρμα ειδηγραφό μηχανές, και όχι μόνο γράφω ελεύθερα για να καταλάβω ποιο είμαι. Παίρνω μια κόλλα χαρτί και λέω: γράψε ειλικρινά τα πάντα τώρα, γράψε τα εδώ. Μου λέω την αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο έχω αγοράσει μια πολύ ακριβή πένα.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Μένιος Θερλαμπίδη.
0: Μένιος Ρένος, παιδί.
1: Ρένος Θερλαμπίδη. Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι και το άγχος.
0: Συγχωρεμένη. Λοιπόν, φιλιά μου, γεύμα για δύο στο Εμιλιάνο Ζαπάτα δικό σου. Να περάσεις υπέροχα, φιλιά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου.
1: Γεια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ. Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
5: Athens DJ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Side Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Hey, it's David Guetta.
10: Yes!
11: DJ Upside Down.
12: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Χάρης και η Clementine Douglas με το Blessings εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, θέλω να σας πω ότι ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ο 95,2 Athens DJ με τον Νίκο Ζώη εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά πολλά δώρα. Το FIFA World Cup 2026 έρχεται από 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ. Φυσικά μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με τη Στίχημαν. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φιλιά, παραπολάβαν και που ήσασταν εδώ. Τα λέμε αύριο στις 10 Νικοζόης. Τώρα, στις 12 μάλλον, στα ραδιόφωνά σας τώρα η Ariana Grande.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
3: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
2: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
3: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
2: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
3: Είναι τα γλασαριστά γλυκά. Το λέμε γλάσο.
2: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
10: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο, top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
11: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξε το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Α4 ΤΑΦ περιπολικό εκεί. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
16: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Life is simple.
21: Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
2: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
0: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
0: Εισιτήρια για του Harry Styles στο Wembley από τον 90.

0: Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Προηγήθηκε μια επεισοδιακή συνεδρίαση. Έκπληξη από την είδηση που διέρευσε ότι ο επιχειρηματίας Ρωμάν Αμπράμοβιτς ήταν εκείνος που επισκέφθηκε το Κίεβο και μετέφερε την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Πούτιν. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς. Πολύχρονη να ευχηθούμε στην εμβληματική Bonnie Tyler. Η pop star από την Ουαλία έγινε 75 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με έως 32 βαθμούς, σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
3: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+, με τα κλιματιστικά το Σύμπα.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
1: DJ! Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλή εβδομάδα από το μεγάλο της Αθήνας. Πανέμορφη, υπέροχη ηλία όλους τη Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. It's summer time στο 95,2 Athens DJ με ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Εδώ τα λέμε καθημερινά 12 με 2 κάθε μεσημέρι. Για να σου πω, θα χρειαστεί το Viber σήμερα, too much, στο 6931952952, εκεί ανταλλάσσουμε μηνύματα. Και στο λέω αυτό έτσι από αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε καταπληκτικό διαγωνισμό και σε πάμε ταξίδι στα Σύμβωτα Θεσπρωτείας. Oh yes! Επίσης, θα κερδίσετε προσκλήσεις για την αυριανή avant premiere της ταινίας «Ημέρα Αποκάλυψης». Και έχουμε DJ Traveler, το οποίο σε στέλνει στο Λονδίνο για να δεις live τη sold out συναυλία του Harry Styles. Αυτά και πολύ περισσότερα έχουμε να πούμε σήμερα μέχρι τις 2 και πολλές επιτυχίες. Πριν από τις επιτυχίες, για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, λεωφόρο Ποσειδώνος με Αλίμου, σε μεγάλα τμήματα της Βασιλής Σοφίας, όπως και στη λεωφόρο Κηφισίας στο Ψυχικό, και υπάρχει σχετική κινητικότητα στην κάθοδο Κηφισού από Ιερά Οδό, όπως και στην κάθοδο της Εθνικής Απολυκόβρησης. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει ένταση, εδώ θα φτιάξουμε μαζί διάθεση αυτό το, αυτό το μεσημέρι και το Σαββατοκύριακο, ναι, εννοείται. Έρχονται μεγάλες επιτυχίες από Ρέμα και Σελίνα Γκόμες, Νταμιάνο Ντέιβιτς, Στρομαέ θα θυμηθούμε. Εδώ είναι και η Ζέινα,

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Love, Michelle Deluge. Στο 95,2 Athens DJ, λίγο πριν και ο Damiano David. Εδώ είμαστε στα 20 λεπτά μετά τις 12. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε λίγο ελαφρώς πιο μαυρισμένοι. Αρκετός κόσμος νομίζω, ε. Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε Together λέγεται η περιοδία που κάνει ο Harry Styles και το DJ Traveler Live on Tour. Σε στέλνει στο Λονδίνο δύο άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να απολαύσετε τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Θα έχετε εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα που θα κάνετε στο Λονδίνο. Για να μπορέσεις να πας Λονδίνο να δεις Harry Styles, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Εκεί θα μάθουμε ποιος ή ποια θα βρεθεί Λονδίνο με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr για να απολαύσετε live τον Harry Styles. Για να επαναλάβω ακόμη μια φορά τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

Μόνο Χουντίνι δεν έγινε η Dua Lipa. Εδώ την απολαμβάνουμε στο 95,2 Athens DJ. Έγινε χαμός με την Dua Lipa. Χαμός στο Παλέρμο στην Ιταλία με τους τριήμερους εορτασμούς για το γάμο της Dua με τον Callum Turner. Οι Ιταλοί τα πήραν κρανίες στην κυριολεξία που όλη η πόλη ήταν γεμάτη αστυνομικούς και ακόμη περισσότερο που δεν είχαν πρόσβαση στην Παλάτσο Γκάγκη και κάτι οικοδομικά τετράγωνα μακριά. Ανήρθησαν αφίσες σε όλη την πόλη, οι οποίες έγραφαν: το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση, οι δημόσιες περιοχές ανήκουν σε όλους. Άλλη μία που έλεγε: η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σου. Oh my god, oh my god. Αυτά με τους εορτασμούς του γάμου της Dua Lipa. Η Nova είναι στην παρέα μας καθημερινά, όπου με τη Nova, χωρίς οπτική ίνα, με το Nova 5G Home Internet έχεις περιψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία και, όπως είπα, χωρίς οπτική ίνα. Τόσο απλά και όμορφα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova O, που είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες βρίσκεις στο nova.gr. Εδώ είναι η Shakira.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αυτό έγινε στο Μιλάνο. Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσε στο Μιλάνο.
2: Ναι.
1: Φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού Ταύρου στην στόα Βίκτορος Εμμανουήλ του Δεύτερου. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι οι περίφημοι όρχες του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη.
3: Α, ναι, που τα πιάνουν.
1: Τα πιάνουν γύρω-γύρω κτλ. Φαίνονται να μην υπάρχουν γιατί κάτι έγινε.
3: Πού πήγαν.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν οι όρχες του Ταύρου. Αυτή ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε στα μέσα κοινωνική δικτύου του Μιλάνου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο τον Μάρκο Γκρανέλη κτλ.
3: Δόβε!
1: Δόβε, πού είναι, πού είναι. Εντάξει, πού είναι, παιδιά. Προφανώς τα βγάλανε να τα καθαρίσουν γιατί ξέρεις πώς ήταν γραμμένοι πάνω εκεί.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
4: Οκ.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
8: Are they people?
11: No.
8: Are they human?
11: Oh my God.
10: Αυτόν τον Ιούνιο.
12: This 79-year cover-up has to end.
10: Ημέρα αποκάλυψης.
12: You don't need to fear them.
13: I fear us.
10: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
15: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
18: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
24: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
25: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
26: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
27: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Life is simple, move your body. Isaac Marshall Jefferson στο 95,2 Athens DJ. Απολαυστικό μεσημέρι Δευτέρας. Και σε περιμένουμε αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου για να περάσουμε καταπληκτικά. 12 με 3 το μεσημέρι εκπέμπουμε live, μαζί θα είμαστε, από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ και η Stoiximan, ο επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Σε προσκαλούμε στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Ελάτε λοιπόν για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Mundial. Θα έχουμε εκπλήξεις, θα έχουμε ποδοσφαιρικές δράσεις και πάρα πολλά δώρα φυσικά. Η Stoiximan, να σου πω ότι ανακοίνωσε τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας αποκλειστικές εμπειρίες και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση που η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με τη FIFA. Στο πλαίσιο του τουρνουά θα υλοποιηθούν ψηφιακές και φυσικές δράσεις για τους φιλάθλους. All right. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Countdown. Right round, Florida με Kesha στο 95,2 Athens DJ. Και αύριο έχουμε καταπληκτική αβανπρεμιέρα. Δεν ξέρω πόσες ταινίες έχετε δει του Steven Spielberg. Θεωρώ ότι τις έχω δει όλες, δεν έχω αφήσει κάποια. Την αυριανή, για να κλείσω όλο τον κύκλο. Ο 95,2 Athens DJ και η Tan Wiz αποσκαλούμε στην αβανπρεμιέρα της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης, με φοβερή Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Huzon, ανάμεσα σε άλλους. Let's see. Λοιπόν, έχω 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για να έρθετε στην αβανπρεμιέρ. Αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση, θα ενημερωθείτε με απαιτητικό μήνυμα στο Viber και τα λέμε αύριο στις 8 το βράδυ στα Village Cinema στην αίθουσα IMAX στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Πάμε να δούμε τους εξωγήινους. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής για να κερδίσεις τώρα μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
3: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
2: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
3: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
2: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
4: Παιδιά, εντάξει,
2: παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
5: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
2: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
0: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. 2 θρύλοι, 1 ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Πω, άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι.
5: 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
14: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
15: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr. Radio DJ. We're
16: going up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης.
2: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
1: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
4: They are starved for the truth.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος.

0: Μαντόνα με το κοινό στην τελευταία της συναυλία. Κλείστε τα κινητά και συνδεθείτε επιτέλους. Τους φώναξε με θυμό. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Σήμερα και αύριο.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Στις 9 το βράδυ απόψε το νέο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για την Greek Basketball League. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο αγώνας είναι ο τρίτος τελικός. Δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα ο Ντόρσεϊ, αμφίβολη συμμετοχή του Σλούκα.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι εδώ από το μεγάλο της Αθήνας με 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. It's summertime. Στο 95,2 Athens DJ με ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. Ολοκληρώθηκαν και οι πανελλήνιες σήμερα για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Φυσική, ιστορία, οικονομία, τα μαθήματα. Καλά αποτελέσματα, να ευχηθώ. Και καλό καλοκαίρι. Ναι, τσάω το σχολείο. Δεν ξέρω, τέτοια εποχή, κάθε χρόνο νιώθω κι εγώ ότι μπαίνω κάπως μέσα στην αίθουσα ξανά και να δώσω μαθήματα. Και λέω, πώς έγραψα, πώς έγραψα. Λοιπόν, αυτή την ώρα έρχονται πάρα πολλές επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Και σου έχω φοβερό διαγωνισμό. Πάμε ταξίδι στα Σύβωτα Θεσπρωτείας. Θα σας τα πω αναλυτικά σε λίγο. Για να ρίξουμε μια ματιά πρώτα στους δρόμους στην πόλη. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή έως Καραμαγκά και από Παδά έως Κηφισό. Θα συναντήσετε σε τμήματα της Πέτρου Ράλι, λεωφόρο Ποσειδώνος από Ελληνικό έως Καλαμάκι, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας, Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, πλατεία Ομονίας και Σταδίου στο κέντρο, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την κάθοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Νερό να έχετε πάντα μαζί σας όταν είστε στο αυτοκίνητο. Έτσι το λέω αυτό γιατί μπορεί να διψάσεις. Ζέστη έχει και έχει πάρα πολλές επιτυχίες που έρχονται από Taylor Swift, Nico and Vince, Hugh Gale και Playman.

Oui, je t'aime. Σλιμάν και μόνα μου στο 95,2 Athens DJ. Σε αυτό το πανέμορφο μεσημέρι Δευτέρας, για να στείλω εδώ χαιρετισμούς, γιατί πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Γεια σου, ο Νικόλαος στην παρέα μας, η Χρυσούλα, η Κατερίνα, ο Δημήτρης, η Εύη, η Βικτωρία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ψάχνει όλος ο πλανήτης και όλη η Ελλάδα στο Shazam. The Second Voice, Let Me Be. Ναι, είναι ένα AI τραγούδι από τον Elvin Sina, το οποίο πραγματικά έχει προκαλέσει μεγάλο πανικό αυτή τη στιγμή.

Gone, Gone, Gone. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και τους Backstreet Boys. Everybody, Everybody στο 95,2 Athens DJ. Okay. Καλοκαίριασε, θέλουμε μαύρισμα, ψάχνουμε τις καλύτερες παραλίες και τις βρήκαμε. Πάμε ταξίδι στα Σίβωτα. Ένα τριήμερο θα γίνει δικό σας στο Σίβωτα Legacy Luxury Villas. Εκεί όπου η μαγευτική θέα 180 μοιρών αγκαλιάζει το γραφικό χωριό από τα Σίβωτα, το απέραντο Ιόνιο το έχεις μπροστά σου και βλέπεις και τα καταπράσινα νησιά της Κέρκυρας Παξών και Αντίπαξων, παρακαλώ πολύ. Ένα τριήμερο λοιπόν θα γίνει δικό σας με διαμονή στο Σίβωτα Legacy Luxury Villas και για να πας Σίβωτα μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις Σίβωτα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Θα κάνω την κλήρωση την Παρασκευή και θα βρεθείτε στο Σίβωτα Legacy Luxury Villas, εκεί όπου τέσσερις μοναδικές βίλες συνδυάζουν την κομψότητα, την άνεση και τη σύγχρονη πολυτέλεια φυσικά με την αυθεντική ομορφιά της υπηρώτικης φύσης. Καλά, δεν το συζητώ για τις παραλίες που θα πας στα Σίβωτα. Μπορείς να επιλέξεις, θες να πας με γάμο, ζάβια, ζέρι, μπέλα βράκα, Αγία Παρασκευή, μούρτος. Είναι όλα δίπλα. Τρίμερο δικό σας στο Σίβωτα Legacy Luxury Villas. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber για να συμμετέχετε στο 6931-952-952, γράφεις Σίβωτα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου και την Παρασκευή κάνω την κλήρωση και πάμε Σίβωτα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ μου. Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή, λατρεύω. Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Charlie. Thank you, Charlie. Yeah, yeah, yeah.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
15: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. αλλά ποτέ μόνοι. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

I can't get no sleep. BB Rexha Faithless, New Religion, στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είμαστε στα 18 λεπτά πριν από τις 2. Μεσημέρι Δευτέρας, με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Για να μιλήσω λίγο σε εσάς που είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών. Έχετε όραμα, έχετε φιλοδοξία. Αν τα έχετε αυτά, τότε έχετε και τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον Όμιλο Actor. Όλα αυτά μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Να ξέρεις ότι επιπλέον εξασφαλίζεις στη συνέχεια και απασχόληση στον Όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια και μαθαίνετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το οποίο φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, μπαίνοντας στο site actorforthefuture.gr. All right. Εδώ έχουμε Mr. Benson Boone.

0: καλοκαιρινά summer hits, dance hits, παντού μέσα σε όλες τις λίστες. Duke Dumont, Ocean Drive, στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καθημερινά στην παρέα μας είναι και η Νόβα, όπου είναι Δευτέρα. Ξέρω, δεν έχεις μαγειρέψει τίποτα απολύτως. Τι θα λέγεις για ένα μπέργκερ? Μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burger. Κατεβάζεις παντού application, σκανάρεις απόδειξη, παίρνεις το deal και το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μαθαίνεις φυσικά περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο. Μένετε εδώ με πολλές επιτυχίες. Έρχεται κοντά σας στις 2 ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάστριχτ?
3: Βρυξέλλες.
2: Στο Μάστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάστριχτ. Ανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
4: Φλωράλ.
2: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, μιλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
21: 95,2

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ράλι παρατηρείται στις μεταβλίες.
0: Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ράλι παρατηρείται στις μεταβιβάσεις ακινήτων παρά τις υψηλές τιμές. Άνοδο 14% καταγράφουν τα έσοδα.

0: Ο καιρός με έως 32 βαθμούς αύριο. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
1: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σύμπα μένει πάντα σταθερή.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε σταθερά να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η θερμοκρασία σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Η κίνηση στους δρόμους ευτυχώς δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Συγκεκριμένα τα σημεία σας τα λέω αμέσως: στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στην κάθοδο στον κόμβο μεταμόρφωσης, κατά τμήματα στην Κηφισίας, πιο πολύ σε Χαλάνδη και Αμπελόκηπους, στην Ποσειδόνο στο ύψος του Αλίμου και στο λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Lady Gaga, Sam Smith, Argy και Medusa για το ξεκίνημά μας σήμερα. Για να κουνηθούμε λίγο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.

Ed Sheeran και Azizam και DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο, πώς σου φαίνεται? Θα δεις από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσιμο πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Λονδίνο. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952. Γράφεις Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και περιμένεις την κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles στις 4 Ιουλίου στο Λονδίνο με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

Mr. Belge Wessel, it's not right, but it's okay. Κάτι είναι κι αυτό. Εδώ στον 95,2 Athens DJ, που μαζί με την Tanwir σας προσκαλούν στην avant-premiere της νέας ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης, με Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson και Coleman Domingo. Θα το δείτε πρώτη, αύριο, Τρίτη, 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στα Village Cinema, στην IMAX αίθουσα, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Crazy Town και Butterfly τώρα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γουαπ, καλημέρα Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουν.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου το Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Κλείνω.
2: Γάτσε.
1: Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
4: Στον Ολυμπιακό.
3: Βέβαια. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά, ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
5: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνες Σοφά, solo divani, di qualità.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. ημέρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε summer mode. Village Shopping and More. Λεωφόρο στη Βόλ 228. Ρέντις.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο, top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
22: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: 95,2 Athens DJ.

Ρίνα και Καλιέντε στο 95,2 Athens DJ. Τα καλά νέα τα ξέρετε. Με τη C-Jets μπορείς να φύγεις μετά το γραφείο και να φτάσεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets και φτάνεις στην Άνδρο σε 1 ώρα με 24:50, στην Τίνο σε 2 ώρες με 33:70 και πολύ γρήγορο σε Μύκονα και Πάρο. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Μπορείς να κάνεις κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, αλλά μπορείς, άμα είσαι τυχερός ή τυχερή, να κερδίσεις και ένα διπλό εισιτήριο που έχω στη διάθεσή σου για όποιο προορισμό των Κυκλάδων επιθυμείς. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να στείλεις τώρα ένα μήνυμα στο 6931-952-952, γράφεις cjets και το ονοματεπώνυμό σου και περιμένεις να σου έλθει το επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι κέρδισες το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής πως οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι. Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
2: Σάλτσα ντομάτα.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτα, ρε. Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
3: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
2: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
5: Are they people?
6: No.
5: Are they human?
6: Oh my God.
7: Αυτόν τον Ιούνιο.
8: This 79-year cover-up has to end.
7: Ημέρα αποκάλυψης.
8: You don't need to fear them.
9: I fear us.
7: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
15: Athens DJ.
16: Okay.
17: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
15: Ποιο?
18: Το Aquila's Meal.
17: Απλά
15: είναι.
18: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
16: Okay.
18: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Άσερε,
25: 95,2 Athens DJ. Come on, baby, turn the lights on. Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης.
2: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
1: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
4: They are starved for the truth.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κινητοποιήσεις από τους αγρότες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Αναμένεται να διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μηχανικοί ξεκινούν άμεσα τους ελέγχους των κτηρίων στη Βόρεια Εύβοια. Περίπου 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς. Στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγήθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο. Καταζητούνταν για τη δολοφονία ομογενούς το 99 στην Αυστραλία. Δεν παλεύεται ο Τραμπ. Ο πρόεδρος σηκώθηκε και έφυγε από συνέντευξη, χαρακτηρίζοντας στον αέρα τη δημοσιογράφο ηλίθια και διαφθαρμένη. Πολύχρονος να στον Kanye West. Ο αμφιλεγόμενος ράπερ έγινε 49 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με 32 βαθμούς, σήμερα και αύριο.
0: Sports News, με την υποστήριξη της Bet365.
5: Στις 9 το βράδυ απόψε, το νέο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για την Greek Basketball League. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο αγώνας. Είναι ο τρίτος τελικός.
0: Ήταν τα Sports News, με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού τίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Δευτέρα 8 Ιουνίου, είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ποιοι έρχονται? Μαζί και Μάρσαλ Τζέφερσον, Τίμπαλαντ και Νέλι Φουρτάντο, Μπαντ Μπάνι, η Λωρίν. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, το αναγνωρίσατε, ο Άλεξ Βόρεν και το Ordinary.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Mike is Mine, Papa Ute, στο 95,2 Athens DJ, που μαζί με την Stoiximan, τον επίσημο υποστηριχτή του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, 12 με 3 το μεσημέρι, ο 95,2 Athens DJ με τον Νίκο Ζώη θα εκπέμπει live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Έλα να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Ζήσε από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκοσμίου κυπέλου και μάθε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με τη Stoiximan. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Radio DJ.
7: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
13: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ready's.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
21: Κλιματιστικά το γιοτόμι.
1: 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
21: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
22: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
23: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
24: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Ο Teddy Swims, Bad Dreams, στο 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Ενώ ήδη ακούμε David Guetta και Sam Martin, Lovers on the Sun. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο?

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ ρελέ.
1: Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξε το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Poltrona Sofa, ο leader των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 4 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
9: την κουαλίτα.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
19: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
20: 95,2 Athens DJ.
21: Life is simple.
19: Μόνο επιτυχίες. Life is simple.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. DJ Traveler, live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Προηγήθηκε μια επεισοδιακή συνεδρίαση. Έκπληξη από την είδηση που διέρευσε ότι ο επιχειρηματίας Ρωμάν Αμπράμοβιτς ήταν εκείνος που επισκέφθηκε το Κίεβο και μετέφερε την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Πούτιν. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς. Πολύχρονη να ευχηθούμε στην εμβληματική Bonnie Tyler, η pop star από την Ουαλία. 75 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με έως 32 βαθμούς. Σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά, ο Κώστας Βινάκος.
4: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά του Σύμπα με εξοικονόμηση ενέργειας Α3+.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα.
5: Πλάς.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Beyoncé, Karol G και Shakira, Argy και Medusa, Tate McRae. Ξεκίνημα με BB Rexha, Faithless.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ενώ επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Hi, this is Harry Styles. DJ Traveler live on tour.
2: Thank you so much.
1: Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: Ο Χάρι Στάιλς και το Aperture στο 92,2 Athens DJ, DJ Traveler, live on tour. Εσύ και ο Χάρι Στάιλς στο Λονδίνο, δες από κοντά τη sold out συναυλία του Χάρι Στάιλς στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με την Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γραφείς Χάρι Στάιλς, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Athens DJ.
2: We are Måneskin.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Maneskin και το Begging στο 95,2 Athens DJ. Αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα COSMOTE 5G Wi-Fi για να απολαύσεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μπες τώρα στο COSMOTE.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Στο DJ ο μεγάλος της Αθήνας 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία που θα την ξαναβλέπεις όταν μπορείς και 100 φορές ακόμα?
2: Τι
1: νούμερο ένα, μην μου πεις κανένα δύο. Καλημέρα, αγαπημένη ταινία, το Pretty Woman, λέει η Μαρία. Ξέρω, με τη Μαρία κλαίμε στο ίδιο σημείο.
2: Ναι.
1: Όταν τη βλέπουμε. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ταινία, το Χάτσικο. Κάθε φορά τη βλέπω, λέει, και κλαίω.
2: Εντάξει,
1: δεν το έχω δει. Φωνητικά έχουμε.
3: Έχω και το Μάριο που έστειλε να δει.
1: Ω, Μάριο, ποιο είναι Μάριο.
4: Καλημέρα, καλή, καλύτερη ταινία είναι με τον...
1: Τελείωνε.
3: Δεν το λέει ποτέ.
2: Το σκέφτεται, μωρό καημένο.
1: Το ξέχασε.
2: Εσύ είναι μεγάλη, ποια είναι αγαπημένη σου ταινία που τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις?
1: Εντάξει, το άμα ξέρεις, εμένα είμαι λιγάκι ευαισθητούλης και αυτά και τα λοιπά. Αλλά αν πρόκειται για ανδρισμό, The Irishman. Τέσσερις ώρες ταινία. Έμαθα, λέει, ότι βάφεις τείχους. Δεν τους βάφει με πινέλα και τέτοια.
2: Έμαθα.
1: Έτσι. Να βγει και το αντρικό μου λίγο, με φουφού και αρώματα.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
10: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
19: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
24: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
25: 95,2.

Hendrix και το Golden στο 92,2 Athens DJ. Όταν η premium έθνη ξηρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακάλυψε και εσύ τη νέα Pizza Margarita Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σελφ. Έφτασε η ώρα και για τον διαγωνισμό μας από την Pizza Fan. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Πολλά λέγονται για την Gen Z. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινεί τη γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά τη Σκωτία.
1: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε, παιδιά!
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα.
3: Α. Σώθηκε.
2: Εγώ καιρός και.
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
16: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
17: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
18: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Okay.
22: Πάρτο.
23: Ποιο?
24: Το Aquila's Meal.
23: Τι είναι?
24: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
21: Okay.
24: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
25: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
26: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: 95,2 Athens DJ.
27: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
28: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης.
2: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
1: Πρωταγωνιστούν Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης.
4: They are starved for the truth.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 6 χρόνια λειτουργίας έκλεισε το gov.gr. Το δημόσιο έχει εξοικονομήσει πάνω από μισό δισευρώ και πάνω από 43.000 τόνους χαρτί. Συγγνώμη, έστω και με καθυστέρηση, ζήτησε επίσημα το Κίεβο από την Αθήνα για την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Στη Βόρεια Κορέα αναμένεται σήμερα ο ηγέτης της Κίνας. Τα πήρε στο κρανίο η Μαντόνα με το κοινό στην τελευταία της συναυλία. Κλείστε τα κινητά και συνδεθείτε επιτέλους, τους φώναξε με θυμό. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Ο καιρός.
5: 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Στις 9 το βράδυ απόψε το νέο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για την Greek Basketball League. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο αγώνας είναι ο τρίτος τελικός.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, τον 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6. Συνεχίζει στην παρέα σας και αυτήν την ώρα έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Zayna, Jennifer Lopez, David Guetta, Teddy Swims, Ray. Ξεκινήμα με Adam Port και το Move.
1: 95,2 Athens DJ.
2: My name is Adam Port.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: E-Ray, Where is my husband, στο 92,2. Athens DJ που μαζί με την Tanvir σας προσκαλούν στην avant premiere της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας του Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης θα το δείτε πρώτη αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema, στην αίθουσα IMAX, φυσικά στο The Mall Athens, στο Marussia. Αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Γράφετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
1: 95,2
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 άθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε, πού είσαι? Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Day.
8: Happy Mastercard Day!
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιωτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Radio DJ.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
16: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Life is simple. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
21: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

και το Blessings στο 95,2 Athens DJ. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των λογημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να βιώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr, / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Μένεις εδώ, 6 ακριβώς, έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω?
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
4: 500.
1: Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Α4 τα περιπολικό.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
20: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
9: di qualità.
21: 95,2 Athens DJ.
22: Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
1: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
2: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
2: Συντονίσου
1: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
2: στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ράλι παρατηρείται στις μεταβιβάσεις ακινήτων παρά τις υψηλές τιμές. Άνοδο 14% καταγράφουν τα έσοδα από το φόρο μεταβίβασης. Τουλάχιστον 5 οι νεκροί από τον τρομακτικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Κτίρια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Μόνο το τελευταίο 48ωρο είχαμε 64 φωτιές. Πάνω από 400 τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τον Ιανουάριο. Με μια δεύτερη τελετή στο μαγευτικό Παλέρμο της Σικελίας το Σάββατο, επισφράγησε η Ντούα Λίπα το γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος καιρός με έως 32 βαθμούς αύριο. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
4: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+, με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
7: Απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
8: Okay.
9: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να περάσαμε καταπληκτικά το Σαββατοκύριακο, να πήγαμε και καμιά παραλία. Εγώ κάηκα, ναι, ξέρω, τα κατάφερα και φέτος. Όπως κάθε χρόνο, είναι το έθιμο άλλωστε. Από ό,τι βλέπω, κίνηση έχει αυτή την ώρα εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης. Κέντρο του Πειραιά και της Αθήνας, ναι, ψιλοχαμούλης γίνεται και εκεί. Κηφισίας και η Μεσογείων αυτή την ώρα πιάνει κίνηση. Ψυχραιμία, υπομονή, όπου και να πηγαίνετε, τα καλύτερα έρχονται από Bruno Mars, BD Rexha, Bad Bunny, Imagine Dragons.

νούμερο 1 εδώ, Κιούγκελ. Για να δούμε πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα. Ελπίζω να ξεκινήσει με τα καλύτερα. Από εσάς εξαρτάται, ψηφίζετε πάντα στο Viber τα δικά σας αγαπημένα για το καλύτερο ξεκίνημα της εβδομάδας. 6931-952-952 είναι το Viber μου. Εκεί περιμένω για τα επόμενα 55 λεπτά να διαμορφώσετε το σημερινό top 13. Σήμερα βλέπω γενέθλια, μουσικά γενέθλια έχουμε. Ο Tom Grennan κλείνει τα 30. Η Bonnie Tyler προσπαθεί να κάνει και comeback τα 74. Αλλά και ο πολύ συζητημένος, για λάθος λόγους βέβαια, Kanye West έχει γενέθλια τα 48. Let's go.

0: Rihanna, Young Messi, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Justin και Hailey Bieber. Βραδινή έξοδο το Σάββατο βράδυ. Πήγαν μαζί στη συναυλία του καλού του φίλου Kid Laroi. Ο Justin βασικά τον αποκαλεί ο μικρός του αδερφός. Οι fans ανέβαζαν στα social video από το ζευγάρι αντί για τον Kid Laroi που έδινε τη συναυλία. Anyway, την ίδια ώρα, Φόρμουλα 1 Μονακό Grand Prix έτρεχε ο Lewis Hamilton. Και φυσικά ήταν εκεί η υποστήριξη πια άλλη. Kim Kardashian μαζί με την αδελφή της Chloe. Εννοείται πως πέρασαν όλο το σουκού με την ομάδα της Ferrari που θα βρεις καλύτερα.
1: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: τα πιο αγαπημένα μου της δεκαετίας. Chainsmokers 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ζαρτό υπογράφει εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας, προστασίας για την επιδερμίδα. Δύο σούπερ κρέμες και σήμερα θα γίνουν δικές σας. Η Gold Cream, η περιβόητη Gold Cream με μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια, μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων αλλά και απόλυτη καθημερινή ασπίδα. Sun Protection Cream SPF 50+, τιτάνιο και 5 φίλτρα. Αυτή που έπρεπε να είχα βάλει εγώ για να μην έχω καεί, θα την κερδίσετε. Και αυτή και την άλλη και τις δύο κρέμες βασικά. Δικές σας στο επόμενο ημίωρο. Έχω διαγωνισμό. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις. Το θέμα μας σήμερα είναι ο Kanye West, που άλλωστε έχει γενέθλια.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: μόνο επιτυχίες για την Αθήνα το καλοκαίρι. Όμως αυτή η εποχή δηλαδή είναι ότι πρέπει για ταξίδια. Όχι ταξίδια, για ταξιδάρες και συναυλιάρες. Τέτοιο ακριβώς σας έχουμε εδώ στο DJ Traveler. Harry Styles στο Λονδίνο, θα δεις από κοντά την sold out συναυλία, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να τη δεις. Harry Styles Wembley 95,2 Athens DJ, όλα πληρωμένα για δύο άτομα και τα εισιτήρια της συναυλίας. Και θα ταξιδέψεις business class παρακαλώ με Sky Express και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και όλα αυτά δεν φτάνουν και 500 ευρώ για τα εξετάσεις στο Λονδίνο, στο χέρι. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952 6931 952 952. Πρέπει να γράψεις Harry Styles, όνομα τυπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Καλή επιτυχία στην κλήρωση Τετάρτη 24 Ιουνίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: και Faithless βέβαια, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μετά εκείνη τη σεμινή τελετή στο Δημαρχείο στο Λονδίνο, τριήμερος γάμος καθόλου σεμινός, σούπερ γλυδί για Dua Lipa και Callum Turner στο Παλέρμο της Σικελίας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ φαίνεται να κόστησε η τελετή. Villa Valguarnera, η έπαυλη που έγινε το πάρτι, ισχυρό security φυσικά, ακόμα και απαγόρευση drones επιβλήθηκε στην πόλη όλο το Σαββατοκύριακο. Ιταλική κουζίνα φυσικά για τους VIP καλεσμένους. Ανάμεσά τους ήταν η Ντονατέλα Βεσάτσε, ο Μαρκ Ρόνσον, η Charlie XCX, αλλά και ο Έλτον Τζον, που φήμες θέλουν μάλιστα να τραγούδησε για το ζευγάρι το Your Song.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Are you gonna hit my heart? Πρόκειται να μου τραυματίσει την καρδιά.
2: Αχ, τι.
1: Η καρδιά είναι κάτι βασικό, αλλά ναι. Δεν είναι μόνο η καρδιά, υπάρχουν και άλλα. Κάτι εντυπωσιακό σημαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών, τα πεθάνετε.
2: Ο Παναγία μου, τι γίνεται.
1: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά σημαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνει δεν έχει πρόβλημα. Άρα θα, ακόμα και αν πεθάνε, θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανό. Στα είχε πρισμένα. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: What did you steal?
6: Secrets.
4: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
5: Are they people?
6: No.
5: Are they human?
6: Oh my God.
4: Αυτόν τον Ιούνιο.
7: This 79-year cover-up has to end.
4: Ημέρα αποκάλυψης.
7: You don't need to fear them.
8: I fear us.
4: Στους κινηματογράφους από την Tanweer. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής. Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
20: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
19: Και η νομική προστασία?
20: Προστασία, αλλά νομική.
19: Και η απαλλαγή?
20: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
19: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
20: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
21: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
22: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: You Blame Me. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για εσάς. Φοβερό σετ από κρέμες από τη Ζαρτό και Gold Cream 24 καράτια. Έχει μικρό σωματίδια χρυσού 24 καράτια. Και φυσικά καθημερινή ασπίδα Sun Protection Cream SPF 50+. Για προσέξτε με σήμερα, Kanye West έχει γενέθλια. Είναι μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της OB's. Ο ράπερ Kanye West, που χάρη στις ρατσιστικές του δηλώσεις, έχει γίνει cancel από πολλές ομάδες και χώρες βασικά, προσπαθεί να κάνει comeback με περιοδία. Μια περιοδία που είχε απαγορευτεί βέβαια για λόγους ασφαλείας σε αρκετές χώρες. Στην Ολλανδία δεν απαγορεύτηκε, έγινε και sold out μέσα στο σουκού. Πάνω από 40.000 fans να κάνουν χαμό. Μια και μιλάμε για Kanye West, ποιο από τα τρία είναι ψέμα? Ποιο είναι ψέμα, ποιο δεν ισχύει? Α, είναι ψέμα ότι το καλλιτεχνικό του όνομα πλέον είναι Yo. Β, ο Kanye West έχει παντρευτεί και χωρίσει από την Kim Kardashian. Η γάμα είναι ψέμα ότι δική του ιδέα και σχεδίαση είναι τα σούπερ πετυχημένα Yeezy. Για προσέξτε με λίγο. Αν έχετε καταλάβει, αν ξέρετε ποιο είναι το ψέμα, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952. Ψέμα για τον Kanye West. Α, το καλλιτεχνικό του είναι Yo. Β, έχει παντρευτεί και χωρίσει Kim Kardashian. Η γάμα, δική του ιδέα και σχεδίαση είναι τα σούπερ επιτυχημένα Yeezy.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: TikTok, Kation. 95,2 FM DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ελίνα, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Ελίνα μου?
1: Γεια σου, Τόλι, είμαι καλά, εσύ?
0: Μια χαρά, καταπληκτικά βέβαια. Χτες είναι αλήθεια, ήμουν αλήθεια και καλύτερα. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο?
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο είναι πάντα καλύτερο από τις καθημερινές, αλλά τουλάχιστον έχουμε έτσι μια καλοκαιρινή διάθεση τώρα με το ξεκίνημα της εβδομάδας. Κάτι είναι και αυτό.
0: Πήγε καλά το Σαββατοκύριακο, γιατί εγώ κατακάηκα.
1: Είχε πάρα πολύ ζέστη, αλήθεια είναι, ναι. Αλλά εγώ πάντα προτιμώ το καλοκαίρι από το χειμώνα, οπότε είμαι φαν.
0: Ναι. Καλά, και εγώ φαν είμαι, αλλά θέλω καλύτερο αντιλιακό, μου φαίνεται.
1: Μάλλον.
0: Ελίνα μου, σήμερα σας έβαλα δύσκολα, βλέπω από τις απαντήσεις. Δηλαδή, ναι. Εσύ το βρήκες, νομίζω. Ποιο είναι ψέμα για τον Kanye West? Α, το καλλιτεχνικό του όνομα είναι Yo. Β, έχει παντρευτεί και χωρίσει Kim Kardashian. Η Γ, δικιά του ιδέα και σχεδίαση είναι τα σούπερ επιτυχημένα Yeezy.
1: Νομίζω είναι το άλφα το ψέμα, ότι το καλλιτεχνικό του είναι γιο.
0: Μάλιστα, το καλλιτεχνικό του δεν είναι γιο, είναι γε.
1: Πολύ κοντά έπεσα.
0: Μα γι' αυτό σου λέει, αυτό ήταν δύσκολο. Τα άλλα εντάξει, καλά, Kim Kardashian, 4 παιδιά μαζί.
1: Εντάξει, το δεύτερο ήταν...
0: Τα sneakers και τα αξεσουάρ, τα ρούχα και όλα τα σχετικά και ποιος δεν τα ξέρει. Οκ, ναι, είναι γε, δεν είναι γιο. Έχεις κερδίσει, Ελίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 95,2 Athens DJ. Come on, baby, turn the lights on. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ.
7: Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026.
6: Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο?
7: Εμείς θα είμαστε εκεί.
6: Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
17: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
16: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
18: Happy Mastercard Day!
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
25: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: 95,2 FM DJ. Νέο.

0: 92 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay.
6: Κατά καλό καιρό στην Αθήνα, καλό απόγευμα με ζέστη και κίνηση αυτή την ώρα. Βλέπω κόσμο έξω να επιστρέφει. Νομίζω είναι νωρίς για βραδινή βόλτα ακόμα, οπότε εντάξει, επιστροφές είναι αυτά. Καλησπέρα, Ανθή, Κατερίνα, Φανή, Ιάσονα, Αλεξάνδρα, Πάνος, Θάνος, Παναγιώτα. Καλό απόγευμα στον Άγγελο που έγραψε σήμερα τελευταίο μάθημα οικονομία. Καλά αποτελέσματα βασικά σε όλους και όλες. Μην σας πω και καλό καλοκαίρι για κάποιους. Καλησπέρα σε όλους όσους συνεχίζετε να ψηφίζετε στο Viber στο 69 31 952 952 για το αυριανό, το top 13 μας. Και τη σήμερα έχω άργιστο.
0: Νούμερο 13.

0: Όλο καινούργιο. Hugel, Ultra Rate, Moving to the Sun, νούμερο 12, new entry. Ο Hugel, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα από τον 95,2 Athens DJ, Παρασκευή 26 Ιουνίου, θέατρο Βράχων Βύρωνα. Εισιτήρια στο hugelathens.com. Τις επόμενες μέρες σας έχω και μια έκκληση για τον Hugel. Στο Top 30, μάλλον το Σάββατο. Anyway, δεν σας λέω περισσότερο γιατί θα σας το πω. Δεν θα είναι έκπληξη προφανώς. Αυτό που θα σας πω είναι για το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Μέχρι 28 Ιουνίου θα πάρεις ακόμα ένα δώρο.
1: Νούμερο 11.
2: Hey, David Guetta.
3: Yes!
1: DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ.

0: These beautiful, beautiful things, Benson Boone.
1: These beautiful things that
0: are... Νούμερο 9 σήμερα εδώ στο Top 13. Αυτές οι ομορφιές. Αυτές οι ομορφιές κάνουμε και ζηλεύω πάρα πολύ. Εσάς που θα πάτε να δείτε ημέρα αποκάλυψης. 95,2 Athens DJ Tangwe. Η μεγάλη avant premiere, η πολύ αναμενόμενη ταινία που θα γίνει ο χαμός του Steven Spielberg με Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth και πολλούς άλλους. Η αλήθεια, αυτό το καλοκαίρι ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης. Το βλέπετε αύριο, Τρίτη, 8 το βράδυ, Village Cinema στην αίθουσα IMAX. Δεν υπάρχει καλύτερη δηλαδή. The Mall Athens Marussi. Μου στέλνετε τώρα πρεμιέρα. Τώρα μήνυμα στο Viber. Πρέπει να γράψετε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο Viber. Στο 69-31-952-952. Πέντε από εσάς κερδίζουν διπλές προσκλήσεις. Όλοι είναι νικητές, ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Εγώ θα περιμένω στις 10 Ιουνίου που κυκλοφορεί στους κινηματογράφους κανονικά η ταινία από την Tanwer, να πάω να τη δω.
2: Νούμερο 8.

Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 Athens DJ. Νούμερο 6 Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Okay. Η εβδομάδα ξεκίνησε λοιπόν με νούμερο 13 Άργιο Όμνια Άρια Χιούγγεν. Αλτρανατέ, Moving to the Sun στο 12. 11 Upside Down, David Guetta. Ταμιάνο David, Next Summer στο 10. Με νέα μου ψηφίσατε Benson Boone, Beautiful, Beautiful Things, Part of Stella, Black Lily στο 8. 7 Ανώτερο, Talk to You και Mickey Smith, Παπαούτε. Λίγο πριν στο νούμερο 6, βγαίνω έξω γρήγορα, πάω Βρετανία. Γιατί έχουμε όλο καινούριο νούμερο 1, έχουμε τη μεγάλη επιστροφή τη Αριάννα.
1: Top 13.
2: Νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

0: Love Me, Ariana Grande. Μεγάλη επιστροφή, κατευθείαν στην κορυφή, όπως ήταν πάρα πολύ αναμενόμενο στη Βρετανία. Είναι το πρώτο της νέο τραγούδι μέσα από το πολύ αναμενόμενο άλμπουμ Petal. Κυκλοφορεί 31 Ιουλίου. Η επιστροφή και στα live για την Ariana Grande μετά από απουσία 6,5 ετών. Σάββατο βράδυ βασικά ξεκίνησε η Eternal Sunshine Tour από την Αμερική, από την Καλιφόρνια, με 23 τραγούδια της, ανάμεσα τους για πρώτη φορά live και αυτό που ακούσαμε, το Hate That I Made You Love Me. Η Arianators είναι καταενθουσιασμένη. Βέβαια, η Ariana κάνει τα πάντα παρεπτόντως για να πάει κατευθείαν νούμερο 1 και στην Αμερική, στο Billboard, κατευθείαν. Έχει κυκλοφορήσει 8 διαφορετικές version του Hate That I Made You Love Me. Αυτό θα το συζητήσουμε όμως αύριο.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
2: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
3: Τρίτη.
2: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
2: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
3: Τα φιλιά μου.
2: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
4: Αμέσως εσύ.
2: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνα Σοφά, σόλο διβάνι,
9: κουαλίτα. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το

0: Σίραν, Αζιζάμ νούμερο 4 σήμερα. Ακόμα κλαίνε και στη δισκογραφική εταιρεία Warner με την αποχώρηση του Ed Sheeran μετά από 15 χρόνια συνεργασίας. Ήταν το top όνομα φυσικά της εταιρείας. Πάνω από 170 εκατομμύρια albums πωλήσεις. Το διαζύγιο πάντως έγινε πολύ φιλικά. Ο Ed μόνο καλά λόγια έχει πει για τους πρώην συνεργάτες του. Επίσημα δεν υπάρχει λόγος που έγινε όλο αυτό. Το μόνο που δήλωσε ο Ed στη συνέντευξή του είναι ότι θέλει να κάνει ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα. Μιλώντας για εταιρείες στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation με εμπνευσή των Sir Stelios Χατζιωάννου, επιστρέφουν τρεις νέοι επιχειρηματίες. Θα μοιραστούν συνολικά χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες, με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Αν είσαι λοιπόν μέχρι 34 ετών, εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, τουλάχιστον τρεις εργαζόμενους, μπορεί να συμμετέχει περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
1: Νούμερο 3.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
4: Σταύρο,
1: ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για φρυτανιά.
1: Σωστό.

0: Μαύρος και δύσει 5.000.
1: Τρελαθήκαν όλοι.
0: 100 ευρώ μετρητά.
2: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
6: Are they people?
7: No.
6: Are they human?
7: Oh my God.
8: Αυτόν τον Ιούνιο.
9: This 79-year cover-up has to end.
8: Ημέρα αποκάλυψης.
9: You don't need to fear them.
10: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Α4 τα περιπολικό.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
17: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
21: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
23: Athens DJ.
22: Νούμερο 2.

0: Σήμερα λοιπόν Δευτέρα από το νούμερο 5 Gordon. Loco Loco ψηφίσατε στο νούμερο 4 Ed Sheeran, Azizam. The Second Voice, Let Me Be. Let Me Be στο νούμερο 3. Και We Can Cry For Me στο νούμερο 2. Έρχεται η Ιλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα για να ξεκινήσει έτσι την εβδομάδα με τα δικά σας τραγούδια, με το Vibe On The Go. Εγώ σας αφήνω με νούμερο 1 την Ζέινα.
1: Νούμερο 1.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Για να το βράδυ Δευτέρας, ναι, αυτό το ήξερα, 8 Ιουνίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε, δηλαδή στο Viber, στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας, ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, κάπως έτσι.
6: Καλησπέρα. Και εγώ που είμαι στην κίνηση, άμα μπορούσες να μου βάλεις το Μπαγκαράγκα, θα με ευχαριστούσε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
5: Μπαγκαράγκα λοιπόν, εδώ είμαι για εσάς. Πείτε μου ό,τι θέλετε.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez και David Guetta. Μερικές φορές δεν μπορείτε να μου στείλετε ηχητικό, μου στέλνετε απλό μήνυμα όπως μου έστειλε ο Γιώργος, που μας ακούει από το λεωφορείο και μου ζήτησε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Μπαίνω στο adj.gr και τι δεν βλέπω. Η Pink στα Tony Awards έσκησε. Μπείτε να δείτε περισσότερα. Η Duffy επιστρέφει μετά από 15 χρόνια σιωπή. Ariana Grande νούμερο 1 στο UK Top 10. Όποιο από αυτά τα τραγούδια θέλετε να ακούσετε, θα μου το ζητήσετε στο Viber. Εγώ τι θα κάνω για εσάς. Σε λίγο έχω να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για να δείτε avant-première ημέρα αποκάλυψης.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

You know it, we're gonna be golden. Hendrix. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είμαι η Βιολέτα. Θέλω να αφιερώσω στην κολλητή μου την Έλλη. Το Golden από Hendrix έπαιξε για εσάς, κορίτσια. Έχω διπλές προσκλήσεις. Η μέρα αποκάλυψης, η πολυαναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Coleman Domingo. Όλα αυτά θα τα δείτε αύριο, Τρίτη, 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στα Village Cinema, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς που θα κερδίσουν πρόσκληση. Μπαίνετε στην κλήρωση τώρα στο Viber, στο 69-31-952-952. Μου γράφετε πρεμιέρα, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. Να υπενθυμίσω ότι μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο, λοιπόν, στην ημέρα της αποκάλυψης. Εγώ θέλω και ένα throwback τώρα. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου του David Guetta. Είναι αλήθεια. Memories.

0: μόνιμα στη λίστα με τα αγαπημένα μου τραγούδια τους τελευταίους μήνες. Είναι συγκλονιστικό. Summer 12 του 12 εδώ στον 95,2 Athens DJ.
1: Αγάπη μου, δεν θα το πιστέψεις. Είναι το αγαπημένο τραγούδι του μπαμπά μου που σήμερα έχει γενέθλια. Μέχρι και έχω κλείσει το κινητό το είχε. Σ' αγαπάω, Μιλιανάκη μου.
0: Πόσο χαίρομαι. Χρόνια πολλά. Η Lana Del Rey, throwback για το αγόρι που έμοιαζε με τον James Dean.

0: will love you till the end of time. Ξέρω ποιος θα μας αγαπάει μέχρι το τέλος του κόσμου. Όποιος πάει στο Λονδίνο για να ακούσει Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Δείτε από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley. Ναι, πιστέψτε το. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία, ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Λονδίνο. Μήνυματα τώρα στο Viber στο 69 31 952 952. Μου γράφετε Harry Styles, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση έρχεται σύντομα Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Ο Χάρη κάνει περιοδία.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Είναι επανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo.

0: Renovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε summer mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος στη Βόλ 228. Ρέντις.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό κέντρο αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: 95,2. Athens DJ.
13: Life is simple.
14: Μόνο επιτυχίες.

The Fate of Ophelia, η Taylor Swift εδώ στο 95,2 Athens DJ. Η Pink τώρα έκλεψε τις εντυπώσεις για άλλη μια φορά στην έναρξη των 79ων Tony Awards στη Νέα Υόρκη. Ήταν και παρουσιάστρια. Εμφανίστηκε και μεταμφιεσμένη σε Peter Pan, πέταξε πάνω από τη σκηνή και το show κορυφώθηκε με μια θεατρική διασκευή του Lady Marmalade της μεγάλης επιτυχίας από το 2001. Βλέπετε περισσότερα στο adj.gr. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε!
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι μες στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου.
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν μες στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
10: Πιάνω,
11: πιάλο,
10: βάζω, το κεφάλι,
11: κατεβάζω,
10: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
16: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
15: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
1: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

0: Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Radio Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Δευτέρας, 8 Ιουνίου, εδώ στο Μεγάλο της Αθήνας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τρίτη αύριο, βέβαια. Με θερμοκρασία από 24 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι ο καιρός μέχρι και την Παρασκευή. Λίγο θα πέσει το θερμόμετρο, πολύ λίγο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, που δεν ξέρω αν είναι αυτό που θέλετε. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν στο Viber. Άλλη μια νύχτα που ακούω τη φωνή σας στο 6931-952-952.
3: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Βιολέτα και σε ήθελα να ακούσω τον Γκαμπριέλα. Το αφιερώνω στην αδερφή μου, Ευελίνα και Ηλιάνα, βασικά στις αδερφές μου, επειδή είναι δύο, και στη φίλη της Ευελίνας, Μαρίλια. Ευχαριστώ πολύ.

0: ψιθύρισε η αγαπημένη Tate McRae εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αν ψάχνετε κάτι όμορφο για όλη την οικογένεια, κρατήστε το West Summer Stage στο πρόγραμμα, βάλτε το στο πρόγραμμα. Στο Village Open and More θα βρείτε μουσική, ανοιχτό χώρο, family acts και καλοκαιρινές στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Είναι από αυτές τις βόλτες που ξεκινούν απλά και τελικά γίνονται εμπειρία. Village Open and More, Λεωφόρος Τυβών 228, Ready. Είμαι εδώ για εσάς όμως. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι ο Αγγής και μιας και έχουμε μπει σε mood καλοκαιριού, θα ήθελα να βάλεις το reggaeton lento, το Little Mix, σε συνεργασία με τους CNCO. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Τι ωραίο throwback. Έχουμε μπει σε καλοκαιρινό mood. Είμαστε έτοιμοι όμως γι' αυτό.

0: Υπέροχη, Ray. Where is my husband? Εδώ στο 95,2. Athens DJ επιστρέφει. Η Ντάφη. Την έχουμε συζητήσει αρκετά, την ακούμε αρκετά. Τη θυμόμαστε συχνά, γιατί και εσείς την θυμάστε. Έκανε ένα post στο Instagram όπου λέει ότι θα κάνει ένα μυστικό πάρτι στο Λονδίνο. Λέει, θα εκτιμούσα πολύ αν μερικοί από εσάς καταφέρετε να έρθετε, αλλά μετά προσθέτει, ο χώρος είναι μικρός, οπότε λίγοι θα επιλεχθούν. Δεν θα είναι εύκολο λοιπόν τελικά να καταλήξει εκεί και υποθέτω να την απολαύσεις όλα αυτά, ενώ περιμένουμε και το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, γιατί της έχουν συμβεί αρκετά μέχρι τώρα και γι' αυτό η απουσία της από τη μουσική. Πάμε στο Viber όμως, εκεί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Είμαι η Εύη και θα ήθελα να βάλεις το Cry For Me. Φιλιά!
0: Το ήθελα κι εγώ τώρα, ένα Cry For Me, Εύη μου.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Mestral, ψιθυριστό, Pink Noisy εδώ στον 95,2 Athens DJ μαζί με την Stichman, τον επίσημο υποστηρικτή του FIFA World Cup για το 2026. Σε προσκαλούμε στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζώη. Εκπέμπουμε live από το εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα. Έλα λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ με μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις και πολλά δώρα. Ζήσε από κοντά την ατμόσφαιρα του παγκοσμίου κυπέλου και μάθε τα πάντα για το υπεύθυνο παιχνίδι παρέα με τη Stichman. Το FIFA World Cup 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του 2026 βέβαια σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Η Stichman ανακοίνωσε τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο προσφέροντος αποκλειστικές εμπειρίες και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση που η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις. Με τη FIFA στο πλαίσιο του τουρνουά θα υλοποιηθούν ψηφιακές και φυσικές δράσεις για τους φιλάθλους. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε λοιπόν υπεύθυνα στο Viber. Η αγαπημένη μου Χριστίνα θέλει να ακούσουμε Jennifer Lopez και David Guetta. Σας αρέσει πολύ το Save Me Tonight, μου το

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ολόκληρο.
2: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο. Γιώργο.
1: Ποιος είναι.
2: 95,2 άθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ της καρδιάς μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθηνά, από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Ωραία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις?
1: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει η ζυμαρικά.
2: Ωραία. Είναι εύκολα αυτά για αργότερα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
3: Μόνος.
2: Δεν μου λες κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις? Νιόκι.
3: Νιόκι, νιόκι. Πάρα πολύ ωραία.
2: Εγώ τρώω πατάτες θέλω να φάω.
3: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπος.
1: Νιόκι θα σου κάνω εγώ. Άμα θες πατάτες, πήγαινε και κάνεις μόνος σου.
2: Με συγχωρείς ρε φίλε, θέλω να κάνεις πατάτες και να μου πεις τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψουν και θα μου πει δεν κάτι, θα κάνεις.
3: Φτιάξ' τα μόνος σου.
1: Όχι, νιόκι θα σου πιάξω.
2: Καλά, θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
1: Οκ. Γεια σου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Ακούστε Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: 95,2

0: Upside Down, Boy You Turn Me, με αφορμή το τραγούδι που ακούστηκε από την Diana Ross, βέβαια, στον τελευταίο κύκλο, στο συγκεκριμένο επεισόδιο του Stranger Things. Έβαλε το χεράκι του David Guetta και καλά έκανε. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια Ελιάνη μου Παρασκευή.
2: Είμαι Αμαλία.
3: Είμαι η Ιωάννα.
1: Και θέλουμε το Psycho, το Baby Monster. Ευχαριστούμε, καλή νύχτα.
0: Τα κορίτσια θέλουν Baby Monster.
4: Baby.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Ρε
3: παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πει συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη. 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το Bangarang από την Τάρα και το αφιέρωνα στη μαμά μου.

Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Θα ήθελα να αφιερώσω στις χορευταρούδες, τις κοράκλες μου, την Κατερίνα και την Ναταλία, 1,5 χρονών η Ναταλία, το APT του Bruno Mars και της Rose. Φιλάκια πολλά!

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
7: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: 95,2 Athens DJ.
8: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Ηλιάνα, καλησπέρα. Είμαι Κωνσταντίνα και θα ήθελα να βάλεις Anxiety Song, γιατί έχω πάθει τρέλα με αυτό. Θέλω να το ακούω πάλι και πάλι και πάλι. Φιλιά σε όλους.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου, νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
8: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Έλενα από Κόρινθο. Σας ακούω κάθε απόγευμα στο γραφείο, ακόμα εδώ. Θα ήθελα πολύ να ακούσω το Bad Dreams από Teddy Swims. Ευχαριστώ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιοτ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιοτ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάρα στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε εκεί.
1: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Lamborghini σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Hermès.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Athens DJ.
7: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
0: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μόβ?
3: Μόβ.
1: Εσύ Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκη, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2.
6: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, ποια είναι η all time αγαπημένη σου ταινία που θα την ξαναβλέπεις όταν μπορείς και 100 φορές ακόμα?
2: Μάλιστα.
1: Την νούμερο 1, μην μου πεις κανένα δύο. Καλημέρα, αγαπημένη ταινία, το Pretty Woman, λέει η Μαρία. Ξέρω, με τη Μαρία κλαίμε στο ίδιο σημείο.
2: Ναι.
1: Όταν τη βλέπουμε. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη ταινία, το Χάτσικο. Κάθε φορά την βλέπω, λέει, και κλαίω.
2: Εντάξει,
1: δεν το έχω δει. Φωνητικά έχουμε.
3: Έχω και το Μάριο που έστειλε να δει.
1: Ω, Μάριο, ποιο είναι Μάριο.
4: Καλημέρα, καλή, καλύτερη ταινία είναι με τον...
1: Τελείωνε.
3: Δεν το λέει ποτέ.
2: Το σκέφτεται, μωρό καημένο.
1: Το ξέχασε.
2: Εσένα, μεγάλη, ποια είναι αγαπημένη σου ταινία που τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις?
1: Εντάξει, το άμα ξέρεις, εμένα είμαι λιγάκι ευαισθητούλης και αυτά και τα λοιπά. Αλλά, αν πρόκειται για ανδρισμό, The Irishman. Τέσσερις ώρες ταινία. Έμαθα, λέει, ότι βάφεις τείχους. Δεν τους βάφει με πινέλα και τέτοια.
2: Έματα.
1: Έτσι. Να βγει και το αντρικό μου λίγο, με φουφού και αρώματα.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Σε παρακαλώ
1: πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Αυτό
2: είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Oh yeah! Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πράγματα που πρέπει να κάνει ένας άντρας,
2: ναι,
1: όταν γίνεται από 40 και άνω. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνετε μια διαθήκη.
2: Τι αστοριά.
1: Όχι. Δεν γίνεται.
2: Εσύ γιατί να μην κάνεις.
1: Κρατήστε, λέει, ένα ημερολόγιο με τα απομνημονεύματά σας για να μάθουν όλοι ποιοι ήσασταν. Την ιστορία σας.
2: Άντε, τα 40 μέχρι τα 95 έχει δουλειά ακόμα.
3: Έχουμε τόμους, παιδιά. Υπάρχουν τόμοι.
2: Θα κάνουμε τώρα.
4: Τι βιβλίο. Πάπυρος Λαρούς.
1: Χωράει όλο αυτό στο πάπυρο Λαρούς.
3: Τα άγγραφα του Τσαουσόπουλου.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, σταματήστε σιγά σιγά να ξενοκοιτάτε. Έχει εμφανιστεί πρεσβειοποία, υπερμετροπία και όλα τα συναφή. Δεν εστιάζετε, λέει, σωστά. Εγώ τα λέω εδώ, τα λέω.
2: Άμα κλείσει το ένα μάτι, ναι, με το άλλο βλέπεις.
1: Ναι.
3: Βλέπει καλά.
1: Πολύ καλά. Καλά.
3: Το ένα δουλεύει, το ένα δουλεύει.
2: Και εσύ που σε κοιτάω, θα νομίζω ότι σου την πέφτω με κλειστό μάτι.
1: Α, ναι.
2: Ναι, είναι όλο μαζί αυτό.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επόμενες

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Are you gonna hit my heart? Πρόκειται να μου τραυματίσει την καρδιά.
2: Αχ, τι.
1: Η καρδιά είναι κάτι βασικό, αλλά ναι. Δεν είναι μόνο η καρδιά, υπάρχουν και άλλα. Κάτι εντυπωσιακό σημαίνει στα γεννητικά όργανα των ανδρών, τα πεθάνετε.
2: Ο Παναγία μου, τι γίνεται.
1: Ο ιατροδικαστής ρωτήθηκε, λέει, στο τι πραγματικά σημαίνει στα μόρια των ανδρών μετά το θάνατο. Δεν δίστασε να απαντήσει. Λέει, ο ειδικός έδωσε μια απάντηση που δεν άρεσε. Λέει, φουσκώνουν, πρίζονται και πρασινίζουν. Άρα όταν πεθάνει δεν έχει πρόβλημα. Άρα ακόμα και αν πεθάνει θα είσαι στην κατάσταση που είσαι όταν ζωντανό. Στα είχε πρισμένα. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Μην φοβόσαστε, κανένα πρόβλημα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Traveller live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveller live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.